0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Μόνο επιτυχίες.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης, Star FM 933. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης, Star FM 933. Star.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Και 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά και κλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμαγιαντίν, με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκυνται στη Χεσμπολάχ, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία, όπως αναμενόταν και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, προκειμένου να συναντηθεί με τους Ιρανούς εκπροσώπους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι του Αντιπροέδρου ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα σε συγκρούσεις μαχητών της Χεσμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαμηνήσει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο και τόνισε πως η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, από την πλευρά του, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος, εντωμεταξύ, διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Την ίδια ώρα ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν με τα εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωση του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούζ για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των δύο μερών. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούζ. Επίσης αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που είχε κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Το Μεξικό νίκησε πριν από λίγο τη Νότια Κορέα με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμ στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δεν έχει καθόλου άδικο ο συγχωρεμένος, διότι αν ξεκινήσεις νωρίς, θα φτάσεις και νωρίς. Διότι το μάθατε το νέο πάλι χθες, κάπου εδώ στον Πειραιά ήταν. Ένας 77χρονος λέει, βγήκε με 3-1. Τι την ήθελε την 3-1 άραγε. Και κυνηγούσε τους άλλους, λέει, ήταν για θέση πάρκινγκ, δεν ήταν για θέση πάρκινγκ. Αλλά τα πράγματα έχουν ξεφύγει, όπως καταλαβαίνετε, φίλοι ακροατές, πρωί-πρωί, ειδικά σε περιοχές. Κάποιος άρα και ποια περιοχή δεν έχει πρόβλημα με τη στάθμευση. Σωστό και αυτό. Γιατί αν κατάλαβα καλά, φέρεται για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο δράστης λέει να έλεγε στους άλλους δύο ότι εδώ δεν είναι η θέση σας για να παρκάρετε κλπ. Τα γνωστά και μη εξαιρετέα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μικρές και μεγάλες γειτονιές γενικότερα στο λεκανοπέδιο. Θα τα ακούν αυτά στην περιφέρεια και θα γελάνε, να ξέρετε. Αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουν, δεν ρώταγαν. Ναι, σωστό και αυτό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 13 πρώτα λεπτά. 19η μέρα του Ιούνιου σήμερα, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ζέστη. Και μην το πείτε ούτε του παπά. Με αυτά τα οποία φαίνεται να υπάρχουν στην Ιβυρική Χερσόνησο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελβετία, που δεν θα γίνει συνάντηση. Θα μάθετε τα νέα, Είδατε τους αστάθμητους παράγοντες που φαίνεται ότι είναι εκτός νυμφώνος στη συμφωνία λέγε με Ισραήλ, και με αφορμή όλη αυτή την κατάσταση η οποία δρομολογήθηκε με την υπογραφή από τη μια μεριά του Δονάλτιου εκεί στα Χρυσά στις Βερσαλίες και από την άλλη μεριά του Πεζεσκιάν. Και πήγε, είδατε, είχε πάει το έγγραφο το οποίο ήταν υπογεγραμμένο σωστότερα από τον Αμερικανό πρόεδρο και το υπέγραψε και ο πρόεδρος του Ιράν για να ξεκινήσει να μετράει ανάποδα η όλη ιστορία των 60 ημερών. Είδατε όμως πως ο παράγοντας Ισραήλ μπορεί να βάλει βόμβα στα θεμέλια. Και λέγεται, ξαναλέω, γιατί δεν ξέρω αυτό αν είναι 100% αλήθεια, με αυτά τα οποία διαβάζω στα διεθνή δημοσιεύματα, ότι η Αμερική μέσω πολλαπλών διάβλων επικοινωνίας και της σε ανώτατο βαθμό πιέζει το Ισραήλ να μην χτυπάει το Λίβανο και περιοχές της Χεζμπολάχ και να αποσυρθεί από το τμήμα του Λιβάνου στο οποίο βρίσκεται και είναι υπό την κατοχή των Ισραηλινών δυνάμεων. Όπως και να έχει, ξαναλέω, κοιμηθήκαμε με $77 το βαρέλι, τα καύσιμα, και το πρωί σηκωθήκαμε και ήταν στα 78, τώρα ανέβηκε κι άλλο, είναι στα 79,5, με πτωτική τάση από ό,τι βλέπω, αλλά δεν πάβει να τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων. Βεβαίως χαμηλά είναι ακόμα, δεν υπάρχει θέμα. Για να δούμε πότε θα περάσουν αυτές οι τιμές στα πρατήρια. Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που είπε χθες από τις Βρυξέλλες ότι παρακολουθούμε πολύ στενά, λέει, την ιστορία των τιμών των καυσίμων και γρήγορα να περάσουν στην κατανάλωση. Το πετρέλαιο το είδα σήμερα 1,55-1,56. Αλλά θυμίζω, το κίνησης έχει και τα 15 λεπτά τα οποία είναι απόφαση κυβερνητική για να πέσουν οι τιμές σε ένα καύσιμο που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παίζει καταλυτικό ρόλο στη μεταφορά προϊόντων. Τώρα σε 12 μέρες, 11 μέρες για την ακρίβεια, που τελειώνει ο μήνας, πρέπει να έχει ληφθεί και απόφαση αν θα συνεχιστεί ή όχι η επιδότηση του συγκεκριμένου καυσίμου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αν συνεχίσουν οι πρωτικές τάσεις και κρατηθούν εκεί, τέλος η επιδότηση. Αν όχι, υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο, να μειωθεί ακόμα λίγο η ενίσχυση, ώστε σταδιακά να επανέλθουμε στην προτέρα του πολέμου κατάσταση. Αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία των διαδικασιών. Κατά τα άλλα, μεγάλο θέμα, πραγματικά μεγάλο θέμα, και υπό διαφορετικές συνθήκες θα το κοιτάζαμε και τώρα το κοιτάμε διαφορετικά, είναι η ιστορία του Παρθενώνα, κυρίες και κύριοι. Και το λέω με πραγματικά πολύ μεγάλη έτσι ικανοποίηση, και όχι για τις δηλώσεις που κάνει η αρμόδια υπουργός, αλλά για τη δουλειά που έχουν κάνει αυτοί οι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με τον Παρθενώνα. ευτυχώς που έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους απόλυτα εξειδικευμένους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό για ένα αρχαιολογικό χώρο ο οποίος, κατά την άποψή μου, περικλεί αυτό που λέμε το μεγαλείο των αρχαίων ημών. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι επιστήμονες. Διάβαζα την κυρία Βασιλεία Μανιδάκη, είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα. Η κυρία Μανιδάκη είναι αρχιτέκτον μηχανικός προϊσταμένη του έργου αποκατάστασης του Παρθενώνα, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η δυτική πλευρά αποτελεί, λέει, την πλέον εκτεθειμένη και πλέον γνωστή όψη του Παρθενώνα, γιατί είναι αυτή που αντικρίζει κανείς όταν ανεβαίνει από τα προπύλαια. Ο τριγωνικός χώρος της όψης ήταν ακριβώς ο χώρος ο οποίος φιλοξενούσε τα λεγόμενα αετωματικά γλυπτά, τα πιο περίφημα, τα πιο απαιτητικά από πλευράς γλυπτικής, από πλευράς κατασκευής και από πλευράς στήριξης. Τα περισσότερα θυμίζω ότι βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η γνωστή ιστορία που ήρθε ο άλλος με κάτι πριόνια και άρχισε να τα κόβει και να τα παίρνει. Λες και ήταν δικά του. Ανάμεσα τους λέει και η περίφημη ποταμίσια μορφή, πιθανότατα του Ηλισσού ή του Κηφισσού, στην αριστερή βόρεια άκρη, η οποία ήταν από τα καλύτερα διατηρημένα γλυπτά του αετώματος. Και ο Έλγιν έκανε αυτά που ήθελε να κάνει. Βέβαια, το κυρίαρχο πρόσωπο αυτής της δουλειάς, σας θυμιώνω ότι μετά από 220 χρόνια, λέει, έχει την πληρέστερη μορφή του το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Μανώλης Κορές, τον έχω ακούσει κατ' επανάληψη σε εκπομπές του Άρη Πρωτοσάλτε, καθηγητής, αρχιτέκτον, ακαδημαϊκός, πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, πολλές δεκαετίες στην πλάτη του. Για τις προσπάθειες που κάνει αυτός, η ομάδα του, οι ειδικοί, οι απλοί τεχνίτες, και έχουμε λαμπρά πρόσωπα τα οποία δουλεύουν αόκνος. Ωραίο το αόκνος, μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, για να βγει η δουλειά στον Παρθενώνα. Μπράβο λοιπόν σε όλα αυτά τα πρόσωπα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, ειδικοί, απλοί τεχνίτες, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, λαμπρή δουλειά. Μπορεί για κάποιους από εμάς να μην σημαίνει και κάτι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σημαίνει πολλά αυτή η ιστορία του Παρθενώνα. Ξαναλέω, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, όχι μόνο στην χώρα μας προφανώς, σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι πόλος έλξης. Μπορεί εμείς στην καθημερινότητά μας να χανόμαστε, αλλά χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο έρχονται μόνο και μόνο για να δουν τον Παρθενώνα, για να δουν την Ακρόπολη γενικότερα και ό,τι υπάρχει εκεί πάνω. Ακούγα την υπουργό να λέει ότι μέσα στη χρονιά θα ανοίξει, λέει, και το μουσείο το οποίο υπάρχει πάνω στο... στην Ακρόπολη, το οποίο έχει κλείσει από τότε που άνοιξε το μουσείο της Ακροπόλεως κάτω. Λοιπόν, και θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να παρουσιάσει εκεί το μουσείο, το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τον αρχαιολογικό χώρο. Όπως και να έχει, ξαναλέω, οι αρχαίοι μόνο μας κάνουν περήφανους, αλλά και οι σύγχρονοι, όχι όλοι, αλλά και οι σύγχρονοι. Και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αλήθεια, σας το λέω. Στα καθημερινά τα οποία μας τριβελίζουν και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχάριστα, έτσι. Α, σας είπα, μάνι μάνι, τον άλλον με την τρίαινα. Για σκέψου, φίλα Κροατή, για να ξαναγυρίσω στα καθημερινά, να πας να μπαρκάρεις και να σου έρθει ο άλλος με μια τρίαινα και να σου λέει: μην μπαρκάρεις εδώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Είναι οι γνωστές ιστορίες εντωμεταξύ που βρίσκουμε σε διάφορες περιοχές, όπου κάποιος, ξέρω εγώ, μαγαζάτορας έξω από το μαγαζί βάζει διάφορα εμπόδια τα οποία απαγορεύονται, ξέρετε, από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από γλάστρες, από μηχανάκια παλιά, από, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Καρέκλες κλπ. Και σου λέει: όχι, μην παρκάρεις εδώ. Γιατί, βρε άνθρωπε. Όχι, λέει, εδώ δεν είναι. Είναι αυτοκίνητο κάτι, ξέρω εγώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, δεν μπορώ να βρω να παρκάρω. Όχι, όχι εδώ. Αλλού. Πάει. Άντε να βρεις εσύ τώρα άκρη. Κατά τα άλλα, σαφάρι διαβάζω, ελέγχουν στις πολεοδομίες της χώρας. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελέγξει, λέει, όλους τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους, και όχι μόνο, λέει, τους υπαλλήλους, αλλά και τα οικογενειακά τους πρόσωπα. σαν να άργησαν λιγάκι νομίζουμε τα ζητήματα με τις πολλοδομίες, διότι δεν είναι λίγες οι φορές που δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά μαθαίνουμε ότι κάτι έγινε στην τάδε πολλοδομία, κάτι έγινε στη Δίνα πολλοδομία, μάλιστα, και υπάρχει μια κόντρα, ξέρετε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα αυτά, μεταξύ, λέει, των Δήμων, και που παίρνει, λέει, το κράτος ως απόφαση της πολλοδομίας και της πάει στο κτηματολόγιο, και θα κινηθούν νομικά, λέει, οι Δήμοι για το ζήτημα αυτό. Δεν θέλουν, λέει, οι Δήμαρχοι να φύγει. Θα μας εξηγήσει ο κατάλληλος άνθρωπος από την επόμενη εβδομάδα γιατί υπάρχει αυτή η ένσταση από την πλευρά των Δήμων, ξαναλέω, στην απόφαση που λέει ότι μεταφέρονται οι αρμοδιότητες. Μάλιστα. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον, τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, μην σας παίρνω από το πρόσωπο πρωί-πρωί. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και για την σημερινή ημέρα. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Παρασκευή, λοιπόν, είναι η 19η μέρα του Ιούνιου. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Τον βλέπω, να σας πω την αλήθεια, ανάποδα τον βλέπω. Βλέπω, δηλαδή, τον ήλιο να πέφτει το φως του εδώ στα δέντρα τα οποία έχουμε απ' έξω στην παραλιακή. Φυσούσε το πρωί που κυκλοφορήσαμε εμείς. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας, θα μας τα πει αναλυτικά η κυρία Σούζη λίγο μετά τις 7 και 4. Το τέλος του δρομολογίου του ήλιου σήμερα στις 9 παρά 10, να ξέρετε, άντε Κυριακή, άντε Δευτέρα, και μετά του μπατανάσκελα που λέω εγώ κάθε μέρα. Τελειώνει το μεγάλωμα του ήλιου, εννοώ της μέρας. Μπαίνουμε και τα καλά στο καλοκαίρι, αλλά από την άλλη μεριά, ας πούμε στην Αυστραλία, μπαίνουν για τα καλά στον χειμώνα, αλλά σιγά σιγά σπυρί του Αγίου Σπυρίδωνα, να πούμε εμείς, μεγαλώνει η μέρα εκεί. Εμάς εδώ θα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Τι να κάνουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, ο Ιούδας και ο Παΐσιος. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι, αν έχετε κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα. Νηστεία και περισυλλογή, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλ. Να είναι καλά, Παπαθανάση μου, καλημέρα και σε σένα. Χαιρετισμούς εκεί ψηλά. Λοιπόν, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα αύριο, του Αγίου Μεθοδίου και την Κυριακή Νικήτας ο Νεομάρτυρας και Ιουλιανός ο Αιγύπτιος, γιατί δεν θα είμαστε παρέα Σαββατοκύριακο, γι' αυτό τα λέω έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, για την εξάλειψη, λέει, της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Σαν σήμερα, ακούστε το, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Σαν σήμερα, λέει, ο Ερατοσθένης το 240 π.Χ. υπολογίζει την περίμετρο της γης. Δεν είναι καταπληκτικό? 240 π.Χ. υπήρχαν, λοιπόν, εκ των αρχαίων ημών, κάποιοι οι οποίοι ήταν, ρε παιδί μου, μυαλά. Και υπολόγισε, λέει, ο Ερατοσθένης την περίμετρο της γης. Το 1827, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αυτός ο μεγάλος ηγέτης, προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, απειλεί, λέει, όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ, τους Τούρκους δηλαδή, τους... όχι τους Τούρκους, τους... της αυτοκρατορίας που λέω κι εγώ, με θάνατο. Ενώ το σαν σήμερα είχαμε ένοπλη ρήξη, λέει, ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, λοιπόν, τα Ιουνιανά, λέει. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Βρε, τι πράγμα και αυτό με εμάς, με το να χωριζόμαστε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή ημέρα. Βλέπω τώρα και διάφορα άλλα. Να κάνω και μια αναφορά για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε περάσει και από τον Sky και το γνώρισα και εδώ, αλλά είχαμε και επαφές, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ένα πρόσωπο που σε μπέρδευε μόλις τον έβλεπες, διότι έβλεπες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, έμοιαζε Παλαιστής, αλλά ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος, με πολλές αρετές, με πολλά ενδιαφέροντα, ένας άνθρωπος ο οποίος σε κέρδιζε στην παρέα. Αστέρας Εξαρχείων, Παγκράτιο, μπάσκετ, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσες πτυχές και πόσα ενδιαφέροντα έχει ο Ανδρέας Μαζαράκης. Λοιπόν, όσοι το γνωρίσαμε, κερδίσαμε πάρα πολλά από αυτόν, αλλά δυστυχώς ο κύκλος σταδιακά κλείνει. Η νεκρόσιμος ακολουθία για τον Ανδρέα Μαζαράκη στο πρώτο νεκροταφείο αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ξαναλέω, ο Εξαρχείων ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι. Αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
5: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Θανατηφορό τροχείο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορού Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Αιγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμείνει αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Βάνς, ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της μητέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι αυτά τα γλυκανά άλλα τα πλούτου. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Της ηλικίας μου λέγει νεαρά απέναντι, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Παρασκευή σήμερα. Είναι μια λίγο διαφορετική ημέρα η Παρασκευή σε σχέση με τις Δευτέρες. Καταλάβατε που το πάω. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, η επικαιρότητα είναι εδώ και τρέχει και μας κυνηγάει και την κυνηγάμε και ψάχνουμε να βρούμε άκρες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονίτη, τι έχετε πάθει πρωί-πρωί? Λοιπόν, μεράνια, ξέρω πώς είναι. Ελένη, κάτι είναι η μεράνια, αλλά τώρα βγήκε μεράνια, κύριε Κιμιονίτη. Πού να ξέρω κι εγώ. Με τις γυναίκες βρίσκεις, άκρη δεν βρίσκεις. Σοβαρά τώρα το λέω. Ξέρω εγώ τη Λιάννα. Α, τη Λιάννα είναι Κατερίνη Κρυσταλία. Βγήκε Λιάννα. Πού βρίσκεις, άκρη δεν βρίσκεις, άκρη. Μην γελάζεις, σοβαρά σου μιλάω, ρε παιδί μου. Α, Μαρία Ουρανία είναι η μεράνια. Α, και βγήκε μεράνια. Και τη λέω εγώ μελάνια. Οκ. Okay. Σωστό και αυτό, δίπλα. Κυρία Δημήτρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη την εβδομάδα αυτή. Υποψιάζουμε και την άλλη εβδομάδα, κυρία Γεμελιάρη, θα είναι. 2-10-48-00-170 έως 174. Για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Εδώ είμαστε, Θεσσαλονικής. Το Σάββατο, λέει, επαναλειτουργεί η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα δοθεί και η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά. Έτσι, γιατί σαν την Καλαμαριά δεν έχει επίσης. Λοιπόν, να ξέρετε, μου λέγανε Θεσσαλονικής, καλημέρα Αβραάμ, το γεγονός ότι κλείνει η γραμμή του μετρό, που είναι μοναδική προς το παρόν και λοιπά, με την έννοια ότι είναι συγκεκριμένη, φέρνει πάλι τα πάνω κάτω στην καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Και είναι λογικό, διότι αρκετοί από αυτούς χρησιμοποιούν το μετρό, με αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει και δεν τους εξυπηρετεί, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο, να παίρνουν αυτοκίνητα με ό,τι αυτό σημαίνει στην επιβάρυνση την καθημερινή. Έτσι. Άρα, από το Σάββατο επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς για το μετρό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι δεν θα αργήσει και η ώρα που θα έχουμε και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Α, επίσης, μάθαινα ότι η προοπτική για το αεροδρόμιο δεν υπάρχει, δεν ικανοποιεί με την έννοια δηλαδή ότι καλύπτει μεγάλες ανάγκες, αλλά περισσότερες ανάγκες καλύπτει προς τα δυτικά η επέκταση του μετρό. Άρα προς το παρόν δεν θα έχει σύνδεση το μετρό της Θεσσαλονίκης με το αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά ξαναλέω προς τις δυτικές περιοχές που υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι μετακινούνται και πρέπει να εξυπηρετηθούν για να δώσει, γιατί αυτή είναι η λογική των μέσων σταθερής τροχιάς, να δώσει ανάσα, λέει, στις μετακινήσεις από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης, όπου αρκετοί κατεβαίνουν καθημερινά λόγω δουλειάς κλπ. Τώρα, ακούστε μια πολύ ωραία είδηση. Υποκανονικές συνθήκες, αν δεν είχαμε πολέμους, αν δεν είχαμε ακρίβεια. Α, καταρχήν λόγω ακρίβεια. Έχει ένα καταπληκτικό, κάθε μέρα έχει σκίτσο, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα αυτή. Ο κύριος Ανδρέας Πετρουλάκης, ο οποίος, λοιπόν, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα γιατί ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, με αφορμή τις πολεοδομίες κλπ. Είναι λοιπόν σε μια πολεοδομία ένας υπάλληλος ο οποίος έχει ένα χαρτομάνι στα χέρια και πάει στον υπάλληλο της πολεοδομίας να δώσει τα χαρτιά για να τακτοποιήσει κάτι κλπ. Και του λέει ο εργαζόμενος στην πολεοδομία: και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχουμε δημιουργήσει, λέει, την ειδική πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Καταλάβετε τώρα πώς το κολλάει. Το Πόσο Κάνει με αφορμή τα κυκλώματα κλπ. Πόσο Κάνει, πολυνομία, εξυπηρέτηση. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πολεοδομίες. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες. Θα κουβεντιάζαμε σήμερα την είδηση ότι ξεκίνησαν, λέει, οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας, κυρίες και κύριοι. Πώς σας φαίνεται η είδηση αυτή? Πρόκειται, λέει, για ιστορική στιγμή για την ιστορία και την υπόθεση της μακροζωίας. Για πρώτη φορά, λέει, ερευνητές έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι ο γενετικός επαναπρογραμματισμός, καταπληκτικό, μια τεχνική που κάνει τα γερασμένα κύτταρα να συμπεριφέρονται ξανά ως νεότερα, μπορεί, λέει, να βελτιώσει τη διαδικασία της γύρανσης στον άνθρωπο. Μια εταιρεία μέτρα τη Βοστόνη ανακοίνωσε ότι χορήγησε, λέει, την πρώτη δόση μιας νέας θεραπείας σε ασθενή. Έχει σχεδιαστεί η θεραπεία αυτή να αντιστρέφει, λέει, ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία. Την ηλικία μου μέσα. Καταλάβατε, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, η ιδέα, λέει, έχει προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις από δισεκατομμυριούχους Σας θυμίζω ότι η συνάντηση κάπου στην Κίνα που είχε κάνει ο Βλαδίμηρος με τον ηγέτη της Κίνας, που λέγανε ότι τώρα ο 70άρης, ο ένας 75άρης, ο άλλος, και λέγε εντάξει τώρα λέει έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, έχουμε και πώς το λένε αντικατάσταση οργάνων και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, για να ζούμε παραπάνω χρόνια. Αν η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, ανοίγει ο δρόμος για νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν την αναζωογόνηση κυττάρων σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λέει εκφράζεται το DNA καθώς μεγαλώνουμε. Θυμάστε τους, μια γιατρό γυριατρικής κάπου εδώ στη Ρουμανία, δεν θυμάμαι το όνομά της πως τη λέγανε, που ήταν μεγάλη και τρανή γιατί έκανε διάφορες θεραπείες κλπ. Να, είδατε. Κυταρικός επαναπρογραμματισμός. Μ' αρέσουν αυτά. Reset δηλαδή. Ξαναπατάς το κουμπί και ξεκινάς από την αρχή. Πόσα χρόνια να ζεις, 200. Θα είναι πολύ, δεν είναι, ρε παιδί μου. Θα σε βαριούνται και οι δικοί σου, μην νομίζεις. Λέει αυτός ακόμα εδώ είναι. Τι να τον κάνουμε. Γελάτε, αλλά είναι γλυκιά η ζωή. Το 2007 λέει ένας Ιάπωνας επιστήμονας, ο Γιαμανάκα, Σίνγια Γιαμανάκα, επαναπρογραμμάτισε λέει ανθρώπινα ενήλικα κύτταρα και πήρε και Νόμπελ ιατρικής. Αποκάλυψε λέει 4 πρωτεΐνες που λέγονται λέει παράγοντες Γιαμανάκα, οι οποίες επαναφέρουν τα κύτταρα, αυτές οι πρωτεΐνες, σε μια πολύ νεότερη κατάσταση. Τι λες ρε παιδί. Μεγάλοι φαρμακευτικοί όμιλοι έχουν επενδύσει λέει ενεργά στον τομέα. Τέλος πάντων, μια μεγάλη εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία είναι παγκόσμια εταιρεία, έχει χρηματοδοτήσει λέει σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια για τις ιστορίες αυτές. Σκέψου φίλε ακροάτη, τι θα γίνει αν τα καταφέρουμε και πάμε σε επαναπρογραμματισμό. Αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά, εκτός λέει από τις δυνατότητες υπάρχουν λέει και οι κίνδυνοι. Α, Ιωσήφ την ξέρεις, Ασλάν, μπράβο ρε Ιωσήφ. Μπράβο ρε Ιωσήφ, τα ξέρεις εσύ τα θέματα αυτά. Γνωστό λαμογείο, γνωστό λαμογείο λέω. Λοιπόν, επανέρχομαι. Οι κίνδυνοι λέει ποιοι μπορεί να είναι. Ο κυταρικός λέει επαναπρογραμματισμός λειτουργεί λέει σε κύτταρα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν, ας πούμε λέει, τη βελτίωση της όρασης ή τη μυϊκή δύναμη, διότι όσα περνάνε τα χρόνια μετά, ξέρετε, ατροφούν και οι μύες κλπ. Κλπ. Αλλά οι επιστήμονες λέει είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά λέει υπάρχει λέει ζήτημα όσον αφορά λέει τον καρκίνο. Δύο από τους 4 παράγοντες Γιαμανάκα συνδέονται λέει με την ανεξέλεγκτη κυταρική διαίρεση και σε πειράματα με ποντίκια. Έχουν παρατηρηθεί λέει ότι σε κάποιες κατηγορίες κυττάρων εμφανίζονται όγκοι. Και τώρα λέει εκεί έχει πέσει το ενδιαφέρον των ειδικών, πώς θα ελέγχουν και αυτές τις ιστορίες. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό, γιατί όλοι μιλάμε για τη μακροζωία, Για σκέψου λοιπόν, φίλε ακροάτη, γιατί υπάρχουν τώρα και αρκετοί οι οποίοι ζουν πάνω από 100, έτσι δεν είναι? 100 στάρα, 100. Αλλά να ζεις με καλές συνθήκες, ρε παιδί μου. Μπράβο ρε Μανιάνθη, Ασλάν, είδες. Μπράβο. Όλοι βλέπω, τα ξέρετε τα ονόματα. Μόνο εγώ, ο παππούς δεν τα θυμάμαι, έτσι. Οκ. Okay. Μια χαρά. Καλημέρα, Σωσό, τι γίνεται? Α, πάμε βόλτα, βλέπω με το Λαμπραντόρ. Τι ωραία. Τι ωραία, μπράβο. Καλημέρα, Σωσό, χαιρετισμούς. Θα έχει και ωραίο καιρό σήμερα εκεί στην Καλαμάτα. Καλημέρα Κώστα. Α, έχουμε, ναι, το καφετζί θα το παίξουμε. Α, μετά τις 7. Το χρωστάω, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Αβραάμ. Δεν μπαίνω λέει στο μετρό αναρχία στα μου. Γιατί, εγώ δεν. Έχω καιρό να έρθω. Θέλω να πάω επίσκεψη. Και ειδικά και στους αρχαίους, στον σταθμό εκεί με τα αρχεία. Μου λένε τα καλύτερα οι φίλοι μου πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι εντυπωσιακό λίγο όπως έχει κατασκευαστεί ο χώρος ο συγκεκριμένος. Καλημέρα Σωτήρη. Στην Αγίου Γεωργίου στον Ασπρόπυργο, έξω από το κατάστημα λέει του Λαλιώτη, ο Λαλιώτης δεν ξέρω τι είναι, τρέχει νερό ποτάμι λέει από τη Δευτέρα. Ήρθε η Ιδά, προχθές έβαλε κόνους, αλλά το νερό συνεχίζει λέει και χάνεται. Αυτά είναι τα ζητήματα, να μην χάνετε το νερό. Λοιπόν, κύριε Κεμιονή, ακούσατε το η αρχόντισσα Μελάνια από που προέρχεται το όνομά της, έτσι. Τα είπε εδώ η νεαρά απέναντί μου. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Λοιπόν, παρακολουθείτε Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είμαστε καλά με υγεία. Χθες έβλεπα, για να πάμε μετά σε διαφημίσεις, όχι δεν πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχω κάτι να σας πω. Λοιπόν, έβλεπα τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα, όπου πήγαν εκεί όλοι τελευταίος πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός από έναν. Το γνωστό και μη εξαιρεταίο. Είδα λοιπόν μια φωτογραφία με τον Biden, τον Clinton, τον Bush και τον Ομπάμα. Και μάλιστα ένας κάπου στο Twitter, νομίζω, στο X, πώς λέγεται τώρα, είχε βάλει από πάνω τους αριθμούς αυτών που πέρασαν από την Προεδρία. Λοιπόν, ο Clinton είναι ο πρόεδρος νούμερο 42. Ο Bush, ο οποίος έχει γίνει κολλητός, να ξέρετε, με τον Ομπάμα. Και ειδικά οι σύζυγοι τους είναι, οι γυναίκες τους δηλαδή, πολύ, πολύ διαχειτικές μεταξύ τους. Νούμερο 43 ο Bush. Νούμερο 44 ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα. Νούμερο 45 ο Δονάλτιος. Νούμερο 46 ο Biden, ο οποίος συνεχίζει και έχει προβλήματα. Και χθες πάλι κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο στο οποίο τον δείχνει τον Biden με τη σύζυγο να πηγαίνει στην εκδήλωση αυτή, χρησιμοποιώντας, λέει, κανονική πτήση και όχι, λέει, ειδική πτήση και λοιπά που θα μπορούσε να κάνει ως πρώην πρόεδρος, και μάλιστα λέει τουριστική θέση μέσα στο αεροπλάνο. Νούμερο 46 λοιπόν ο Biden, 47 ο νυν πρόεδρος, αλλά δεν πήγε. Λοιπόν, και μάλιστα νομίζω κάποιος στην ομιλία του, ο Μπάρακ Ομπάμα, αναφέρθηκε και στα του Προέδρου και είπε διάφορα πράγματα για την Αμερική. Α, τώρα να μην το ξεχάσω που λέει Αμερική, τι είπε ο Χέξεθ στους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ. Είπε ότι νιώθω ντροπή, λέει, με αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς, λέει, νατοϊκών δυνάμεων που δεν μας επέτρεψαν, φωτογράφησε την Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, να προσγειώνονται τα αεροπλάνα μας για να κάνουμε, λέει, τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Και ανακοίνωσε την απόφαση, που είναι απόφαση του Αμερικανού Προέδρου προφανώς, ότι το επόμενο εξάμηνο θα ξαναμετρηθούν, λέει, οι Αμερικανοί για να δουν από πού θα φύγουν. Και αυτό έχει προκαλέσει, λέει, μια συζήτηση στους υπουργούς άμυνας για τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βορειοατλαντικό, στο ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε και δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και αναφέρομαι στην μεγάλη ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το κλασικό μέρος που δίνουμε ραντεβού τα τελευταία χρόνια. Η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι αυτή η συναυλία, η ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με εξαιρετικές προετοιμασίες και εξαιρετικό πρόγραμμα, τα έσοδα λοιπόν της συναυλίας αυτής θα διατεθούν όπως πάντα για την αγορά δέντρυλίων, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κανονίστε την πορεία σας, κλείστε από τώρα τα εισιτήριά σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, επαναλαμβάνω, γιατί μην νομίζετε, χρόνο πολύ δεν έχετε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας. Διαφημίσεις.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Η Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Στον Γαλατάψη Λιβροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Πίνουμε φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα!
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Είναι 8 λεπτά πριν από τις 7, είναι η Παρασκευή και από ό,τι βλέπω οι συνάδελφοι εδώ στα πρωινάδικα στην τηλεόραση έχουν στασίδι στο λιμάνι. Αρχίσαμε τα γνωστά και μη εξαιρετέα. Φεύγετε που πάτε, γιατί φεύγετε, τι κάνετε κλπ. Τι συγκέντρωσε να πάμε που θέλουμε, πάμε ρε παιδί μου. Μα πάμε να ξεκουραστούμε μια εβδομάδα. Αν είναι ακριβά τα εισιτήρια, αν βρήκατε εύκολα εισιτήρια κλπ. Κλπ. Ω, για το Θεό τώρα, κάμα αυτή την ιστορία κάθε χρόνο. Λοιπόν, να σας πω, θα πάμε στη Ραφίνα αργότερα, την πατρίδα μου, όχι για τα λιμάνια και για τα ταξίδια, αλλά για το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι Δευτέρα τελειώνει η ημερομηνία. Ωραία, θα γίνει ναι, το Σαββατοκύριακο, μου λέγανε δικοί μου άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Χαμός. 36 ώρες το 24ωρο θα δουλεύουν αυτά τα συνεργεία για να καλυφθούν οι ανάγκες. Σφαίρα θα πάει το σύστημα. Και ξαναλέω, όλο αυτό εντωμεταξύ δεν δίνει κανείς σημασία. Μαύρο χρήμα, ξαναλέω, ε. Δεν υπάρχει. Μπαίνει, βγαίνει, πληρώνει, δεν πληρώνει. Άιτε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Οκ. Έβλεπα τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής που δόθηκαν επισήμως στη δημοσιότητα για το δημογραφικό. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θα μου πει και τι έγινε που δεν πάνε καλά. Δεν βλέπει να. Τέλο πάντων, σωστό και αυτό. Λοιπόν, μόλις λέει. Περίπου 65.500 είναι οι γεννήσεις το 2025, είναι 4,2% λιγότερο από το 2024. Διπλάσεις οι γυναίκες λέει, που γίνονται μητέρες μετά τα 40 λέει και με κεσαρική λέει. Πώς, παιδιά. Και πάλι καλά να λέτε που γεννάνε στα 40 οι γυναίκες. Και πάλι καλά να λέτε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα με αφορμή το ρόλο που έχει η γυναίκα παύλα μάνα, παύλα, πώς το λένε, επιχειρηματίας, παύλα στέλεχος και οτιδήποτε άλλο για να κάνει και ένα παιδί. Και πάλι καλά. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χώρο και χρόνο, υποχωρούν, λέει, τα ελληνικά πανεπιστήμια. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή του Απόστολου Λάκασα, σύμφωνα με μια έκθεση ενός οργανισμού. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Σύμφωνα, λέει, με αυτή την έκθεση, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται, λέει, στην έλλειψη διεθνοποίησης και στη φήμη, λέει, μεταξύ των ακαδημαϊκών. Διαβάζω. Το Εθνικό Μετσόβιο είναι στη θέση 378, ήταν στη θέση 355. Το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό, ήταν στη θέση 390, τώρα είναι στη θέση 402. Το Αριστοτέλειο από το 485 στην κατάταξη στη θέση 502 και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης από την 628, τώρα είναι στην 649. Ξαναλέω, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να το διορθώσουμε. Γιατί μυαλά έχουμε, προοπτικές έχουμε, κάτι όμως δεν περπατάει καλά γύρω από αυτή την ιστορία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ξαναλέω, όχι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνιο, μαγκαζίνιο με τη Μελάνια, η οποία ήρθε και σήμερα από το Λευκό Οίκο. Θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα.
0: Το Αριστοτέλειο από το 485 στην κατάταξη στη θέση 502 και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης από την 628, τώρα είναι στην 649. Ξαναλέω, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να το διορθώσουμε. Γιατί μυαλά έχουμε, προοπτικές έχουμε, κάτι όμως δεν περπατάει καλά γύρω από αυτή την ιστορία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ξαναλέω, όχι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνιο, μαγκαζίνιο με τη Μελάνια, η οποία ήρθε και σήμερα από το Λευκό Οίκο. Θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια.

0: Ουκρανία, η οποία ήρθε και σήμερα από το Λευκό Οίκο. Θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφίσου στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά γεγκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβέτη όπως αναμενόταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαίωση από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέως δεν είχε ιχνηπυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός αντιπροέδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως η Αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Οι Πολιτείες Αμερικής αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσιλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουν όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ώστε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Εν τω μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το απόγευμα χθες σε συγκρούσεις της Χεσμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στην περιοχή και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαίωση από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπα με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, η οποία θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Επίσης αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Ο κ. Μητσοτάκης, λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, σημειώνει σε βίντεο του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά μεταξύ άλλων πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.
2: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
3: Εσείς του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
2: Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δώσει. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τεντωμένο σκηνή κινητό ΣΥΡΙΖΑ, με το Σοκράτη Φάμελο να δέχεται ασφυκτικό πρέσινγκ από την εσωκομματική αντιπολίτευση των Παύλο Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, εκτίμησε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, θέτοντας ως πιθανό ρώσιμο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
4: Συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Και ταυτόχρονα επιδιώκω και δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερα εξελίξεις για τη χώρα. Έχουμε μια εντολή από τους πολίτες. Κάντε ό,τι μπορείτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις Φάμελου ζητά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
5: Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
0: Όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή. Δεν μπορεί να λες ότι θα πας σε ένα γάμο που δεν σε καλέσανε, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης.
6: Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
0: 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρσι. Το αντίστοιχο διάστημα στην Αττική, ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 ενάντια 6.861 στο πεντάμινο του 2025. Οι συχνοί ελλείμματα της τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολυπαραγωγικό. Από τη μία πλευρά πρόκειται για πολύ νεαρά άτομα, από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους ενώ είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το όχημα τους αδιαφορώντας για τους κανόνες.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομιλών του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση της Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνα, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντρά με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης της Πράσινης Παΐχης, συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουτσίτς είναι το μεγάλο φοβερή προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ!
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ!
10: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ!
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, επί της ουσίας, κίνηση θα συναντήσουν όσοι βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά, από τη μεριά της Ιετιώνιας Ακτής και του Αγίου Διονυσίου, βγαίνουν στο ύψος των τρένων στην Κόνονος και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση για να έρθουν προς το Νέο Φάληρο. Αυτοί θα συναντήσουν κίνηση. Όσοι βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα της, στο ανωδικό από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και στον Σκαραμαγκά βεβαίως, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τίποτα άλλο επί της ουσίας, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Ως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά θα έχουμε λίγη συννεφιά στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά η συννεφιά θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Τώρα τέλος, το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε και 16. Σήμερα τελειώσαμε νωρίς, βλέπω την ενημέρωση στην αναλυτική. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Η κυρία Σούζη παραμένει εδώ, στον Ραδιοθάλαμο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Και λέμε τα υπέροχα του φετινού καλοκαιριού. Μας έχει πάει, παιδιά. Τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Αλλά έχουμε ακόμα 15 μέρες.
0: Τι 15, 19 έχει σήμερα. Ο μήνας, τη Δευτέρα 22.
1: Σωστά, δίκιο έχει.
0: Και από ό,τι μου λέγατε πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, από Τετάρτη ψιλοτσιμπάει λίγο.
1: Ναι, τσιμπάει λίγο, τσιμπάει.
0: Άρα τι 22-24.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά. Εδώ και στην Ιβηρική Χερσόνησο καίγονται.
1: Όχι μόνο, και στη γενικά
0: στη Γαλλία, στη Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία. Στην Ελβετία.
1: Και η Ιταλία, νομίζω.
0: Άμα είναι στην Ιταλία, δεν μου αρέσει αυτό.
1: Όχι.
0: Γιατί κοντοζυγώνει.
1: Το κρατάει εκεί, γιατί είναι απλά λίγο μετατοπίζεται. Γι' αυτό και λέω ότι στα μέσα τη άλλη εβδομάδα. Να είναι καλά το Μελτέμι το δικό μα.
0: Δεν μπήκε ο Αύγουστο. Πού είναι τα Μελτέμι. Θέλω να την πούνε νωρίτερα τα Μελτέμι.
1: Όχι, πάντα έχουμε Μελτέμι και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
0: Αύγουστο θυμάμαι ότι έρχεται η ώρα του Μελτεμιού.
1: Πέρυσι είχαμε και τον Ιούλιο και πρόπερσι. Κάθε χρόνο έχουμε Μελτέμια.
0: Okay.
1: Και τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, μετά τις 15 συνήθως δεν έχουμε.
0: Μετά τις 15 μαζεύουμε στα σπίτια μας, δεν τελειώνουμε τα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το γνωστό και μη εξαιρετικό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για πετε μας και έχουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ακόμα θα έχουμε αρκετές βροχές και μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, γιατί από το βορειατάκι έχει ακόμα λίγες βροχούλες εκεί στη Θεσσαλία. Τι σιγανό ψυχάλισμα. Αλλά το κυρίως. Θα είναι το κυρίως μενού, θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά πάλι. Βροχές συμπόρες, όπως και χθες, Πελοπόννησοι εχθές περισσότερες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα υπόλοιπα βγάλανε.
0: Η γνωστή
1: απογευματινή αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως Σαββατοκύριακο, αλλά και μέχρι και τη Δευτέρα, περιορίζεται σημαντικά η αστάθεια στα βόρεια ορεινά.
0: Ναι.
1: Έχουμε βοριάδες που θα φτάνουν. Σήμερα δεν αποκλείεται στο Αιγαίο να φτάσουν και τα 8 μποφόρ, αλλά κυρίως Κυκλάδες εκεί, σε εκείνο το κομμάτι του Αιγαίου. Το εφταράκι μέσα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και την Τρίτη, μη σου πω. Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια απογευματινή στα βόρεια και από την Τετάρτη, κυρίως στα βόρεια, και από την Τετάρτη θα εξασθενήσουν από ό,τι φαίνεται λίγο οι βοριάδες. Όχι τελείως. Και γι' αυτό λέω ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή εδώ στην Αττική να φτάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Πέμπτη. Από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά.
0: Πάντως βλέπω από το χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, επιβεβαιώνεστε ότι και στις Κυκλάδες έχει αέρα μπόλικο αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι.
0: Αλλά βλέπω και στη Λίμνο και στη Σκύρο και
1: εδώ στην Αττική έχει.
0: Είχε το πρωί, ναι, είχε.
1: Και γενικώς έχει και θα έχει. Γιατί είναι Μελτέμι, το μεσημέρι θα είναι πιο ζωηρό. Κάτω στη Νότια Αττική το πιάνει σημαντικά, Λαύριο.
0: Από εκεί κομμάτι.
1: Βέβαια, βέβαια. Πολύ. Πολύ.
0: Άρα δεν σε συμφέρει να κάνεις μπάνιο και σε πιάνει θάλασσα.
1: Κοίτα, όχι. Άμα είσαι στις ακτές του Σανωνικού, υπάρχουν παραλίες
0: οι οποίες
1: δεν τις πιάνει. Τις πιάνει ο αέρας μεν, αν
0: αλλά
1: δεν είναι οχτάρι, δεν κάνει κύμα και δεν έχει και αμοβολή. Αν είναι μέχρι 6-7, δεν σε πιάνει ο αέρας πολύ. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για να καίγεται.
0: Να σας πω τώρα μια ευκαιρία να νοθήσεις, γιατί εσείς πάτε σε εκείνα τα μέρη.
1: Ναι.
0: Έχει κόσμο, πηγαίνουν.
1: Ναι. Γιατί να μην πηγαίνουν.
0: Όχι, γιατί έλεγα, επειδή μου έκατσε τη δήλωση πάνω να φέρω ένα γενικό μου πρόσωπο Κυριακή απόγευμα.
1: Αυτή που μας πέρασε.
0: Όχι, πριν από την προηγούμενη,
1: ναι,
0: Κυριακή.
1: Νομίζω,
0: απόγευμα,
1: ναι, κάτι μου είχε.
0: Τη κολάσεω. Δηλαδή στο ρεύμα.
1: Ναι, ναι,
0: του βασίματος,
1: ναι,
0: της Αττικής Οδού. Άρα από τα παραλιακά, ναι, ναι, ναι, γινόταν, ναι, πολύ κίνηση.
1: Κοίτα, εμείς πηγαίνουμε Παρασκευή απόγευμα, βράδυ, ό,τι ώρα τελειώσω από εδώ, για να μην μας πάει,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, ναι,
1: και να έχουμε το Σάββατο. Και την Κυριακή το αργότερο 4:30 ώρα έχουμε φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλιώς θέλουμε 3 ώρες πάνω στη.
0: Μα
1: κίνηση.
0: Το εντυπωσιακό είναι μετά τα διόδια για μέχρι τον κόμμα εκεί για τη Ραφίνα που πάει. Εκεί,
1: ναι,
0: είναι το κομμάτι. Προφανώς είναι πολλές λωρίδες που μπλοκάρονται και
1: γίνονται μία. Ναι, εκεί έχει κίνηση. Και οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να ταλαιπωρηθούμε.
0: Προφανώς και ειδικά και με ναι, στη ζέστη και λοιπά.
1: Και ζέστη, ναι. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα.
1: Καλώς ήρθατε,
0: κύριε
1: Κυριακό.
0: Να είμαστε καλά.
1: Τα λέμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εδώ θα είστε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν παίρνει τα διακόπτη.
0: Όχι, όχι. Και την άλλη εβδομάδα, να ξέρετε, όχι αυτή που μας έχετε, την παραπάνω, θα είμαι και Γιαννίρης μαζί με το ψάρι.
1: Α, και Γιαννίρης.
0: Φεύγει ο Γιαννίρης και το κάνει ο Γιαννίρης. Καταλάβατε τώρα.
1: Πού πάει ο Γιαννίρης.
0: Πού να ξέρω εγώ, πάει. Φεύγει το παιδί. Τι να κάνει,
1: ξεκουράζει.
0: Πάρει άδεια και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, επειδή με ρωτάτε, το Brent είναι στα 79.4. Χθες το βράδυ έκλεισε στα 77 και κάτι. Βέβαια πτωτικά κινείται από ό,τι καταλαβαίνω από το πρωί που έχει ξεκινήσει. Το αμερικανικό είναι στα 76 και 2. Αλλά εκτιμάω με βάση αυτά τα οποία λέγαμε και νωρίτερα και τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ότι το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουμε τις διαβουλεύσεις, την έναρξη, την επίσημη έναρξη των διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και με την παρουσία βεβαίως και του Πακιστάν και του Κατάρ στη Γενέβη, στην Ελβετία σωστότερα, αυτό μπορεί να έσπρωξε κάπως τις τιμές προς τα πάνω με αφορμή τα χτυπήματα του Ισραήλ στο Λίβανο. Θυμίζω ότι λειτουργεί πλέον ή μάλλον τρέχει ανάποδα ο χρόνος των 60 ημερών που είναι προγραμματισμένο σύμφωνα με τα όσα υπάρχουν στο MOU, στο memorandum μεταξύ των δύο πλευρών, για να τρέξουν και να περπατήσουν όλα τα αγκάθια τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω και από αρκετούς συναδέλφους, υπάρχει μια κίνηση η οποία καταγράφεται και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της κίνησης γίνεται από τους δρόμους που έχει οριοθετήσει το Ιράν στα στενά και όχι προς τη μεριά του Ομάν από την άλλη πλευρά. Να ξέρετε ότι περνάνε και πάρα πολλά πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς και δεν φαίνονται για την κίνηση που πραγματοποιείται ή όχι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε κίνηση αρκετών πλοίων αυτή την ώρα που μιλάμε, με ανοιχτούς πομπούς, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο σχεδόν στέλνουν το μήνυμά τους ότι είναι εκεί. Ας πούμε, και βλέπω αρκετά, βλέπω ας πούμε και ένα πλοίο με την ονομασία Στέλλα, το οποίο έχει σημαία Νορβηγίας και είναι τάνκερ. Ένα από τα πλοία τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των στενών, τα οποία περπατάνε, πηγαίνουν και έρχονται και βγαίνουν και μπαίνουν. Και αυτό κάτι σημαίνει όσον αφορά και την ιστορία της εξέλιξης των πραγμάτων και των προϊόντων τα οποία πρέπει να βγουν από τα στενά για να πάμε σε μια κανονικότητα, όπως λέγαμε. Τώρα, στέλνω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Γιώργη στη Ζαγορά του Πηλίου, τον Νίκο στην Καλυθέα και τον Σπύρο στο Βοτανικό, όπως επίσης και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Και ο φίλος μου Χαρόλαμπος λέει το εξής: τα οικόπεδα, λέει, που ανήκουν στους Δήμους και στις περιφέρειες, γιατί δεν τα καθαρίζουν? Θα ρωτήσουμε και τη Δήμαρχο της Ραφίνας, που θα έχουμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε αργότερα μαζί της. Ο Δήμος της Ραφίνας, ο Δήμος μου τέλος πάντων, τόπος καταγωγής μου, ένας μεγάλος Δήμος και πράσινος Δήμος, έτσι. Όπως επίσης ξαναλέω και ο Δήμος Μαραθώνα Νέας Μάκρης, από τους μεγαλύτερους, σας έχω ξαναπεί ότι είναι ο Δήμος Οροπού, ο Ασπρόπυργος, τα δυτικά κομμάτια πάλι έχουν αρκετό, είναι απλωμένη μάνδρα. Είναι Δήμοι οι οποίοι είναι μεγάλοι Δήμοι και πράσινοι Δήμοι, όπως το Λαύριο. Έχει μεγάλους Δήμους στα όρια που πρέπει να καθαριστούν. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στη Nova, κερδίσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem θέλουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: για ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορού Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η Αντιπροσωπεία των Αντιδιαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Με ρωτάτε τι γίνεται με το χρυσό. Πολλές απορίες έχετε πρωί-πρωί. Μ' αρέσετε να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ο χρυσός είναι τώρα που μιλάμε στα 4.162,25 δολάρια η ουγγιά. Έπεσε λιγάκι, έχει μια πτώση σχεδόν 2%. Χθες προχθές ήταν γύρω στα 4.300 και κάτι. Τώρα έχει πέσει. Στα πιο χαμηλά έχει φτάσει γύρω στις 4.000 δολάρια η ουγγιά. Λοιπόν, αυτά παρακολουθούμε. Α, Παναγιώτη, με αφορμή το ερώτημα που κάνεις για τη συναυλία, το όλοι μαζί μπορούμε. Η εμπειρία δείχνει, αυτό ανακοινώνεται τελευταία στιγμή, τελευταίες εβδομάδες, ότι πάντοτε τα διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς τραβάνε λίγο τα δρομολόγια τους παραπάνω για να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο που θα πάει στη συναυλία. Εκτιμώ ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανακοίνωση, αλλά αυτό ξαναλέω, λέει η εμπειρία του παρελθόντος γύρω από τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα, καλημερίζουμε και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Για πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα που έχουν θέσει οι φίλοι ακροατές και είναι και μπόλικα η αλήθεια. Είναι να δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα. Λέει λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, όταν λέει ο εγγυητής εξοφλεί το οφειλόμενο δάνειο του δανειολήπτη, η εφορία θεωρεί ότι το ποσό που βάζει ο εγγυητής είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη και πρέπει και να δηλωθεί και να φορολογηθεί?
1: Όχι, σε καμιά περίπτωση, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχει απαντήσει σε αυτό,
0: ναι,
1: και έχει πει στην εφορία να μην βάζει τέτοια πράγματα που είναι υπερβολικά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο εγγυητής εξοφλεί το δάνειο του δανειολήπτη, λέει, δεν πρέπει η εφορία να θεωρεί ότι το εξοφληθέν ποσό του δανείου είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη. Δηλαδή δεν έχει δανείσει λεφτά, αυτό εννοεί ο εγγυητής στον δανειολήπτη. Απλώς εκπληρώνει κάποια.
0: Διευκολύνει υποψία.
1: Έχει αναλάβει εγγράφος.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα εισόδημα ο δανειολήπτης. Ξεμπερδεύει ο δανειολήπτης. Έχει μπερδέψει, έχει
0: βρει
1: τον πελάτη του,
0: ο εγγυητής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτός εκεί παρόν στην υπογραφή του.
1: Σημασία έχει, δεν είναι εισόδημα αυτό. Και η εφορία, όσες φορές το έκανε, αναγκάστηκε να το ανακαλέσει.
0: Μάλιστα.
1: Το λέμε γιατί αν τυχόν το κάνουν και άλλοι έφοροι που δεν το ξέρουν ακόμα αυτό, γιατί είναι καινούργια απόφαση αυτή.
0: Okay.
1: Τότε λοιπόν πρέπει να το ξέρουν ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν.
0: Τα χρήματα, ναι, μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Καταθέσεις στο εξωτερικό, λέει, που προέρχονται από χρήματα που έχει ένας φορολογούμενος στην Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι? Τι ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές? Δηλαδή κάποιος που έχει λεφτά τα οποία τα έχει από την Ελλάδα και πάει και τα βάζει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μια τράπεζα στο εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε, εάν οι καταθέσεις πριν να φύγουν στο εξωτερικό είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα με τη δήλωση φορολογίας εισόδηματος, το Ε1 που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δικαιολογείται η προέλευσή του, αυτό που αναπεί. Αν δικαιολογείται την προέλευσή του, δηλαδή προέρχονται από νόμιμα χρήματα ή από χρήματα που έχουν απαλλαγή ή έχουν φορολογηθεί, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Εάν λοιπόν δικαιολογείται η προέλευσή του, η εφορία δεν ελέγχει τίποτα, το βλέπει και τελειώνει. Αν όμως δεν δικαιολογείται η προέλευση, τότε η εφορία έχει το δικαίωμα να ελέγξει τις καταθέσεις για 5 χρόνια.
0: Πίσω.
1: Ας πούμε για
0: πίσω.
1: Το 26,
0: ναι,
1: αν γίνει καμιά τέτοια
0: υπόθεση,
1: κατάσταση,
0: ναι, ναι,
1: τότε η εφορία μπορεί μέχρι το 32 να τα ελέγξει. Έχει 5 χρόνια από την ημερομηνία που καταβλήθηκε, που κατατέθηκε η δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως δεν είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα εισοδήματα και προκύπτει ας πούμε αυτό το θέμα, η εφορία έχει 10 χρόνια στο δικαίωμά της δυνατότητα να το ψάξει.
0: Άρα μέχρι το 36.
1: Δηλαδή, 32 θα πάει το 37, μέχρι το 37 μπορεί να το δηλώσει, το 26.
0: Αυτό
1: βέβαια είναι. Μπορεί να πούμε ότι αν ο φορολογούμενος έχει στο εξωτερικό εισοδήματα ή αποπούλησε ένα ακίνητο στο εξωτερικό ή έχει μια επιχείρηση στο εξωτερικό και έχει καταθέσει στο εξωτερικό, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Μπορεί από εκεί να τα έχει δηλώσει νομίμως. Επειδή το παγκόσμιο εισόδημά του είναι κάτοικος Ελλάδος, ας πούμε, το παγκόσμιο εισόδημά του δηλώνεται στην Ελλάδα. Πρέπει να τα δηλώνει αυτά. Και τα εισοδήματα που έχει στο εξωτερικό, αλλά και την περιουσία που έχει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλώνει.
0: Πάμε παρακάτω. Στους κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ισχύει η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς όταν φεύγει από τη ζωή κάποιος από τους συνδικαιούχους?
1: Ένα μέτρο που πήρε ο Μητσοτάκης όταν ήρθε στην εξουσία το 19, το 22 το ψήφισε βέβαια, είναι αυτό το μέτρο που θα πούμε τώρα. Δηλαδή, εάν είχα ένα κοινό λογαριασμό στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: και πέθανε ένας συνδικαιούχος, δεν είχε το πλεονέκτημα να τον κληρονομήσουν οι άλλοι συνδικαιούχοι χωρίς φόρο κληρονομιάς. Όπως γίνεται ας πούμε στον κοινό λογαριασμό που είναι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. άμα είχε το λογαριασμό στο εξωτερικό, δυστυχώς δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και επειδή λοιπόν οι Έλληνες το είχαν, δηλαδή ένας πατέρας ήταν στο εξωτερικό μια στιγμή και τα παιδιά του στην Ελλάδα, και ο νόμος όταν πέθανε ο πατέρας δεν τα άφησε τα παιδιά να τα κληρονομήσουν χωρίς φόρο κληρονομιάς. Ήρθε ο Μητσοτάκης, το πήρε χαμπάρι, το είπα εμείς, η φοροτεχνική του το είπαμε.
0: Άρα έφερε νομοθετική ρύθμιση λοιπόν.
1: Έκανε ρύθμιση και λέει ότι όπου και να είναι ο λογαριασμός, είτε στην Ελλάδα είτε και στο εξωτερικό, αυτό είναι το θέμα τώρα. Και πεθάνει κάποιος από τους συνδικαιούχους, οι άλλοι θα το κληρονομούν χωρίς να πληρώνουν φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα. Τέλειωσε. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι ένα καλό μέτρο και επειδή έχουμε συνηθίσει στην εκπομπή σας, κύριε Ψάρτη.
0: Ναι, να μουρμουρίζουμε.
1: Καλά να λέμε και τα κακά.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: καλό που το λέμε. Γιατί μην μας παρεξηγήσουν ότι πιστορίζουμε το Μητσοτάκι.
0: Okay, λοιπόν.
1: Άμα έκανε ένα καλό, θα το λέμε. Anyway, θα το λέμε οπωσδήποτε.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε και ένα τελευταίο ακόμα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Κοινός λογαριασμός μεταξύ των συζύγων. Τι πρέπει να προσέχουν οι δύο σύζυγοι σε αυτούς τους κοινούς λογαριασμούς?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να θυμηθούμε ότι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ο νόμος αντιμετωπίζει τους δύο συζύγους χωριστά τον καθένα. Ως αυτοτελές υποκείμενο υποχρεώσεων και στο φορολογικό δίκαιο. Και υποχρεώσεων και δυνατοτήτων άλλων, ας πούμε, οπωσδήποτε. Ο νόμος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή, κρίνουν ότι η τυχόν οικονομική αλληλοβοήθεια μεταξύ των συζύγων αντιμετωπίζεται ότι με τη λογική του δανείου. Δηλαδή, δεν μπορεί ο σύζυγος να δώσει χρήματα στη σύζυγό του χωρίς να κάνει κάποια χαρτιά. Με άλλο μέτρο που πήρε πάλι Μητσοτάκης με τις 800.000, θυμάστε, που λέγαμε για τη γονική παροχή στα παιδιά,
0: μάλιστα,
1: μέχρι 800.000 που απαλλάσσετε, έδωσε δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνεται δωρεά. Και έτσι λοιπόν, εάν τυχόν θέλει να μην πληρώσει το φόρο της δωρεάς που είναι 10%, αν δώσει ο ένας σύζυγος στον άλλο χρήματα, ας πούμε, τότε πρέπει οπωσδήποτε να τα καταθέσει, να τα βγάλει από το λογαριασμό του τον τραπεζικό, να τα βάλει στο όνομα του άλλου συζύγου. Και μετά να κάνει και την αίτηση στην εφορία για να απαλλαγεί από το 10%. Άρα υπάρχει δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνει απαλλαγή από το φόρο όταν δίνει χρήματα ένα στον άλλο, με λίγα λόγια. Αλλά πρέπει να τα καταθέτει στην τράπεζα, στο λογαριασμό του άλλου συζύγου, ο ένα σύζυγο που τα δίνει, και μετά να κάνει και την αίτηση. Προσοχή, δεν κάνουμε την αίτηση και μετά τα λεφτά στην τράπεζα. Πρώτα τα λεφτά και μετά η αίτηση. Γιατί αν το κάνουμε ανάποδα, θα θεωρηθεί ότι είναι δεύτερη παροχή. Δηλαδή, αν κάνουμε αίτηση να μας απαλλάξουν από το φόρο όταν δίνει ένα σύζυγος στον άλλο χρήματα και μετά καταθέσουμε τα λεφτά στην τράπεζα, αυτό θεωρείται ότι είναι δεύτερη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Προσοχή αυτό.
0: Ναι, θέλει προσοχή αυτό. Καλό είναι να ρωτάμε τους ειδικούς γύρω από αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε.
1: Προσοχή στο λογιστή. Προσοχή στο λογιστή μας. Γιατί αυτός τα ξέρει καλά. Ο λογιστής τα ξέρει καλά. Και
0: Σας
1: βεβαιώνω γι' αυτό.
0: Ναι, δεν αφεβάλλω καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Παρακαλώ.
1: Επειδή δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά σήμερα θέλω να πω μια καλημέρα στην κόρη μου την Αγγελική που πάει τώρα, μας ακούει και πάει στη ΔΕΗ, και στους συναδέλφους που μας ακούνε όλοι κάθε πρωί που πάνε στη ΔΕΗ, να πούμε καλημέρα στους συναδέλφους της κόρης μου στην Αγγελική που είναι στη ΔΕΗ. Γιατί
0: κάνουν παράπονα, υποψιάζομαι, κύριε Σέιμενη.
1: Όχι, δεν είναι. Επειδή καθημερινά παίρνω τηλέφωνα ότι μας ακούνε και εντάξει, όλα αυτά τα ευχαριστώ. Λέω και εγώ να τους ευχαριστήσω μια φορά να τους ανταποδώσω.
0: Να είστε καλά, κύριε Σέιμενη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί θα είναι με τον κύριο Γιαννίδη, ο κύριο Σέιμενη. Έτσι, πρωί, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κίνηση να μιλήσουμε με τον κύριο Κολιομιχάλη για να μα δώσει τα νεότερα. Προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Έμαθα για ένα περιστατικό στη Σέριφο, όπου ένα αγροτικό γιατρό, ένα 30χρονο, ο οποίο πήγε, λέει, στο νησί τον Οκτώβριο του 25 και από τον περασμένο Μάιο φιλοξενείται δεξιά και αριστερά γιατί δεν υπάρχει σπίτι. Και είπε ο άνθρωπο ότι, παιδιά, άμα δεν βρω σπίτι, θα παρατηθώ ή θα πάω σε άλλη θέση. Από την πρόταση που του έχουν κάνει από την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Γενικά το λέω με αφορμή τώρα τη Σέριφο. Καλά, δεν υπάρχει ένα σπίτι, ρε παιδί μου, να βρεθεί να νοικιάσει ο γιατρός για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του νησιού, που το νησί το καλοκαίρι και αυτό το νησί πλημμυρίζει από κόσμο. Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, οι οργανικές θέσεις αγροτικών γιατρών είναι τρεις. Η θέση του ειδικού γιατρού δεν έχει καλυφθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Και θα φύγει κι άλλος ένας γιατρός. Γιατί? Από τη μία μεριά λέμε. Στους νησιώτες απευθύνομαι τώρα. Ότι, ρε παιδί μου, ναι, να έχουν γιατρούς, να καλύπτονται οι ανάγκες, να μην μεταφέρονται, να μην ταλαιπωρούνται άμα χρειαστούν κλπ. Μα δεν υπάρχει ένα σπίτι να βρεθεί για τις ανάγκες του γιατρού. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο νησί, αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο νησί, στη Σέριφο, στις Κυκλάδες. Λοιπόν, κύριε Κολιομιχάλη, πάμε λίγο στα τις κινήσεις. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μου κάνει έκπληξη είναι που είχαμε κίνηση εντάξει στον Πειραιά, το περιμέναμε από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο.
0: Ναι.
2: Τώρα έχει φύγει σχεδόν αυτή η κατάσταση, αλλά νωρίς έπιασε κίνηση το αντίθετο ρεύμα. Η παραλιακή δηλαδή από εδώ, από τον Σκάι και το Μοσχάτο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλες εκπλήξεις.
0: Έχει τίποτα έργα. Τι, γιατί για ποιο λόγο δεν έχει.
2: Όχι.
0: Πρωινά πλοία, πες ότι φύγανε. Πες ότι φύγανε τα πρωινά πλοία.
2: Όχι τελείως, δεν έχουν φύγει τελείως.
0: Α, okay. Ναι. Άρα μήπως είναι αυτό, ρε παιδί μου.
2: Και η πρωινή κίνηση πιο νωρίς και περισσότερη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα, την ανηφόρα της Κατεχάκη το ξέρουμε πως θα μας δυσκολέψει, δεν είναι νέο. Η Αρδιτού Βασιλιά Κωνσταντίνου ανεβαίνοντας προς το Χίλτον. Την Κηφισού την περιμένουμε. Έχει ισχυρή βέβαια καθυστέρηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο. Από τα Κτέλ δηλαδή προς την Χαλκιδόνα έχει μποτιλιάρισμα σεβαστό. Και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, αλλά είναι ανατμήματα ακόμα ευτυχώς. Ο Σκαραμαγκάς, όπως ακριβώς τον περιμένουμε, και λίγο καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, η Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής που δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Sfakianakis. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
0: Πριν πάμε να συναντήσουμε τη Δήμαρχο της Ραφίνας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την ιστορία των οικοπαίδων, τον καθαρισμό κλπ. Να σας πω ότι σύμφωνα με ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα, ο Έλληνας που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο που είχε τα περιστατικά με τον Χανταϊό ολοκλήρωσε με επιτυχία την καραντίνα του, δεν κόλλησε μετά από 33 μέρες. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε 10 Μαΐου με στρατιωτικό αεροσκάφος και τον πήγανε στο Αττικόν. Έκατσε σε καραντίνα, παρακαλώ πάρα πολύ, 33 μέρες. Όλα καλά για την υγεία του ανθρώπου αυτού. Μπράβο, όλα καλά. Ξεπέρασε το πιθανό κίνδυνο και επέστρεψε στην κανονικότητά του. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Τσέβα. Είναι, ξαναλέω, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Την κάλεσα ο Δήμος Ραφίνας, μεγάλος Δήμος, στα όρια του δηλαδή. Και πράσινο κομμάτι που σημαίνει ότι έχει αρκετή δουλειά γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και των κτημάτων. Καλημέρα κυρία Δήμαρχε.
16: Ευχαριστώ την ευκαιρία. Θα καθάριστο όπως λέτε.
0: Ναι, για να δούμε λίγο το μηχανισμό. Σας ακούω λίγο με διακοπές, ελπίζω να το διορθώσουμε αυτό. Πώς πάνε τα πράγματα? Θέλω να πω ότι έχουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα. Η εικόνα που γενικότερα οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο, καταρχήν για τους ιδιώτες και μετά θα πάμε στα δημόσια κτήματα τέλος πάντων.
16: Είναι μισά καθαρισμένα μπορώ να πω, ειδικά στο ορεινό τμήμα του διοικητικού μας ορεινίου, δηλαδή διόνι, ντράφι, από εκεί δεν έχουν πολύ καθαρίσει ακόμα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
16: Τώρα θα βγουν λοιπόν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί και θα αρχίσουν τα πρόστιμα και καταλαβαίνετε μετά μια γκρίνια.
0: Βέβαια, θα υπάρχει μουρμούρα, είναι δεδομένο. Να σας πω, εκεί πώς λειτουργεί φέτος ο μηχανισμός, εγώ τον ξέρω δηλαδή γιατί το αντιμετώπισα, αλλά θέλω να μας το πείτε και να τα ακούσουν και οι ακροατές. Ας πούμε, ένας ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου καθαρίζει το υλικό του οικοπαίδου του, το βγάζει προφανώς έξω, ενημερώνει από ό,τι καταλαβαίνω τον Δήμο, την υπηρεσία του Δήμου, έτσι δεν είναι?
16: Ναι, ενημερώνουν ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά, ναι. Και λένε ότι θα έχουν σε εκείνο το σημείο, πάμε και τα παίρνουμε. Σε οικόπεδα που είναι τελείως κενά και σε μεγάλη έκταση υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο, 50% ευρώ αναλόγω στα 2-3-4 φορτηγά. Επειδή δεν υπάρχουν δημοτικά τέλη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να σας πω κάτι, όλο αυτό το υλικό πού πάει, Δήμαρχε?
16: Έχουν ένα διοδοτημένο οικόπεδο 6,5 θερμάτων στην καρδιά της Ραφίνας. Και τα συσσωρεύουμε εκεί. Υπάρχει ηλιοθερματιστικό μηχάνημα, τα κάνει σε μικρότερα μεγέθη, φορτώνονται σε βουνταλίκες και πηγαίνουν στη ριτζόνα όπου γίνεται επεξεργασία για λίπασμα ή τέλη.
0: Μάλιστα. Άρα αξιοποιείται λοιπόν το υλικό αυτό, σωστά έτσι δεν είναι?
16: Φυσικά και αξιοποιείται. Βέβαια το κακό είναι ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν να μην διαχειρίζονται σωστά. Μόνο οι Έλληνες είμαστε άνεργοι, μπορώ να πω. Μπορεί να κλείψουν μέσα στα πράσινα υπολείμματα και ένα καναπέ και ένα κομμάτι από το μπάνιο που έχουν κάνει.
0: Κατάλαβα, εκεί αρχίζει το μπέρδεμα τώρα. Είναι τα
16: ογκώδη.
0: Ναι, θέλει
16: διαλογή.
0: Να σας πω, με τα κομμάτια τα οποία ανήκουν στο δημόσιο, εκεί τι γίνεται? Δηλαδή θέλω να πω, τμήματα εντάξει, μπορεί κάποια να ανήκουν και στο Δήμο. Υποψιάζομαι ότι αυτά καθαρίζονται, έχουν καθαριστεί όλα.
16: Μπορεί να υπάρχει ένας πολύ μικρό αριθμός από μικρά τρίγωνα, παρκάκια, δεξιά-αριστερά, ξέρετε που βγαίνουν όταν γίνεται το ρημοτομικό.
0: Ναι.
16: Τη ρεκοδό συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
16: Έχουμε δώσει τρεις εργολαβίες, τότε δεν προλαβαίνουμε, δηλαδή, να κάνουν δρόμους.
0: Ναι.
16: Κάνουν δεξιά-αριστερά τους δρόμους για να μπορέσει να είναι έτσι άνευτη η προσπέραση εξ των ανθρώπων.
0: Ναι.
16: Και ασταμάτητο. Μέχρι τη Δευτέρα, ας πούμε, δεν θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η
0: ώρα. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί, γιατί είμαστε και τη τελευταία στιγμή. Από την άλλη μεριά, θυμάμαι, Δήμαρχε, ότι το εσωτερικό έδωσε κάποια κονδύλια στου Δήμου, ανάλογα με την έκτασή του και ανάλογα με το αν έχουν πράσινα τμήματα δασικά ή ξεργοδασόδη κλπ. Αυτά τα χρήματα φτάνουν για να κάνουν δουλειά συνεργεία του Δήμου ή να νοικιάσετε συνεργεία για να καθαρίσουν αυτές τις περιοχές?
16: Επειδή ξέρετε την καθήκοντα της πόλεως μας, θα σας πω ότι φέτος το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μας έδωσε 230.000.
0: Ναι.
16: Έχουμε και τα καμένα δέντρα ακόμα στη Διόνη που έχουν μείνει σε ιδιωτικά οικόπεδα. Ένα μέρος πήγε εκεί. Τα υπόλοιπα στους τρεις ιδιώτες που σας είπα, ναι, για δρόμους.
0: Ναι.
16: Έχουμε πάνω από 400.000 χιλιόμετρα αθρηστικά δεξιά-αριστερά. Και okay, καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι δεν φτάνει το ποσό. Δηλαδή είναι εμένα, αλλά δίνεται ένα ποσό.
16: Δουλεύουμε.
0: Ναι.
16: Δουλεύουμε συνέχεια και εμείς και Σαββατοκύριακο δουλεύουν οι ιδιώτες εργολάβοι.
0: Ναι.
16: Αυτό λέω μόνο.
0: Αυτοί θα τελειώσουν δηλαδή μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα ή θα συνεχίσουν να δουλεύουν? Και επίσης μετά ξαναγίνεται ένας έλεγχος για αν πρέπει να ξανακαθαριστούν κάποια από αυτά?
16: Βέβαια συνεχίζουμε. Το δικό μας τμήμα της πολιτικής προστασίας κάνει συνεχείς αυτοψίες,
0: ναι,
16: και οι δικοί μας υπάλληλοι πρασίνου κάθε μέρα επεμβαίνουν. Ας πούμε είχαμε όλο τον προηγούμενο μήνα καθαρισμοί σχολείων,
0: ναι,
16: γιατί είχαμε τις γιορτές, τελειώσαν τα σχολεία τώρα, συνεχίζουμε με κοινόχρηστους χώρους, εκκλησίες, πάρκα.
0: Άρα
16: είναι
0: έχει,
16: δηλαδή ατελείωτο.
0: Μεγάλο όγκο. Τώρα τελευταίο ερώτημα, μια φίλη ακροάτρια μου λέει, τι γίνεται με το δρόμο της Καλλιτεχνούμολης? Υποψιάζουμε αυτό το δρόμο ο οποίος έφυγε με την πλημμύρα που καταστράφηκε ολοκληρωτικά και δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς. Εκεί τι θα γίνει, έχουμε καμιά...
16: Καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων. Το είπα και στον Δάδη στο Δημοτικό Συμβούλιο δημόσια. Είμαστε εδώ στο τέλος του δρόμου των διαδικασιών. Αναλάβει ο εργολάβος να υλοποιήσει το έργο.
0: Πότε θα ξεκινήσει ο εργολάβος?
16: Πιστεύω την εβδομάδα που μας έρχεται ξεκινάμε. Δυστυχώς, ξέρετε, το μηχανισμός ο κρατικός είναι πάρα πολύ αργός.
0: Γραφειοκρατικός, ναι.
16: Ακριβώς,
0: και πόσο χρόνο θα έχει αφού αναλάβει να το ολοκληρώσει το έργο?
16: Μετά, μέσα σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει, γιατί θα έχουμε και τη συνδρομή του στρατού.
0: Μάλιστα. Άρα το θέμα είναι να ξεκινήσει και σε ένα μήνα θα το τελειώσει.
16: Ακριβώς. Αφού περάσαμε τα πάνδυνα, να σας πω, χωρίς να το θεωρώ ότι διαμαρτύρομαι, απλά είναι λίγο
0: η γραφειοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημάρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάη, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, για τον καθαρισμό και για το άλλο το πρόβλημα που υπήρχε εκεί με την πλημμύρα που κατέστρεψε έναν δρόμο και ουσιαστικά μπλόκαρε μια περιοχή, κατοικημένη περιοχή, από το να μπαίνει και να μπαίνει, να βγαίνει και να μπαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή και πρέπει να κάνει τώρα μια ολόκληρη στροφή. Τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Δήμητρα Τσεβάη, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, για τον καθαρισμό και για το άλλο το πρόβλημα που υπήρχε εκεί με την πλημμύρα που κατέστρεψε έναν δρόμο και ουσιαστικά μπλόκαρε μια περιοχή, κατοικημένη περιοχή, από το να μπαίνει και να μπαίνει, να βγαίνει και να μπαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή και πρέπει να κάνει τώρα μια ολόκληρη στροφή. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.

0: 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα. Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δέξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM
7: 933. Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Στη high season τρέχεις non-stop.
12: Παιδιά, την παραγγελία!
11: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
14: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
14: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
15: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
14: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
15: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
14: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Φρικτορία Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421-100-659.
16: www.frictoria.com.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς τη Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά και κλειδώματα. 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους έχει αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Στην Αττική, ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρυσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 έναντι 6.861 το πεντάμινο του 2025. Οι συχνοί έλεγχοι της τροχιάς έχουν αναδείξει το πρόβλημα, που σύμφωνα με τους οδηγούς είναι πολυπαραγωγικό. Από τη μία πλευρά, πρόκειται για πολύ νεαρά άτομα, από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους, ενώ έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το όχημά τους αδιαφορώντας για τους κανόνες. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ωστόσο η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Η Αντιπροσωπεία των Διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε επίσης το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Το μνημόνιο κατανόηση είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επετέχθη αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε ότι με οποιοδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτή την εμπειρία και ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλιμπαφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερίας της αναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον Ομοκατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη περίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ίχνων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμ στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική πρωινή συνάντηση, 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Τα καλύτερα εύχομαι για ένα καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και στα όσα έχουμε αναλάβει, εν πάση πτώση, να κάνουμε. Αναγγέλλω ότι ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος για δεύτερη Κυριακή θα είναι μαζί μας για την εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα και από αύριο Σάββατο. Και για 6 Σάββατα, φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσετε την ηχογράφηση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, ένα βιβλίο που πραγματεύεται την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με συγγραφή στον Στάθη Καλίβα και την Ατάσα Τριανταφυλλίδη. Θα είναι ένα ευχάριστο πρωινό Σαββάτου για όλους και για όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, διότι ο λόγος διανθίζεται με πολλή μουσική, ακριβώς για να περιγράψουμε το περιεχόμενο της έρευνας που έκαναν οι δύο συγγραφείς και καταλήγουν στην περιγραφή και στα συμπεράσματά τους. Θα μου πείτε όταν το ακούσετε όλο το έργο ποια είναι η γνώμη σας. Εγώ θα σας πρότεινα βέβαια να διαβάσετε και το βιβλίο, γιατί είναι από τα ενδιαφέροντα βιβλία, κυρίως απευθύνεται σε εμάς που είτε στον παρόντα τότε χρόνο είτε λίγο αργότερα ζήσαμε όλα αυτά τα οποία περιγράφονται, αλλά και για τους νέους που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο ιστορίας, νεότερης ιστορίας, μόλις πριν από 60 χρόνια, να δουν τι έγινε στον τόπο τους και στην ελλαδική κοινωνία. Ελλαδίτες και του εξωτερικού Έλληνες και ομογενείς, καλώς ορίσατε λοιπόν και ξεκινώ κυρίες και κύριοι με ένα θέμα το οποίο δεν θα το πιάσουν οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση από όπου ενημερώνεστε, δεν τα αγγίζουν αυτά στην τηλεόραση, δεν τα αγγίζουμε διότι είναι αυτά που λέμε δεν βγάζουν νούμερα, δεν έχεις καλή τηλεθέαση άμα μπεις σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε τα προσπερνούμε ή δυστυχώς τα αφήνουμε στα χέρια των συνδικαλιστών της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ που δεν είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να παρακολουθούν τα συνδικαλιστικά των συναδέλφων τους. Δηλαδή αν καταπιέζονται στη δουλειά τους, αν διώκονται, αν το ένα, αν το άλλο. Δυστυχώς στη μεταπολίτευση και κυρίως μετά την πασοκική κυριαρχία στην οποία βυθίστηκε δυστυχέστατα και η Νέα Δημοκρατία, για την οποία τώρα κάτι δεξιούλιδες λένε χάσαμε την ψυχή μας, αλλά Η δεξιά όμως έγινε αυτό που λέμε κόκκινη δεξιά. Το κόκκινο πάει σε ένα πρόσωπο. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω, γιατί δεν είναι μόνο ο φίλος μου ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Είναι ότι όλη η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, εκτός από την περίοδο 90-93, ενώ την περίοδο Μητσοτάκη έγινε, γιατί το Μητσοτάκη δεν τον αφήσαμε, και δυστυχώς ήταν και ο προεξάρχων και ο Σκάι που δεν τον αφήσαμε να ακουστεί και να πει αυτά που θέλει να πει. Άλλες εποχές με άλλα δεδομένα, αυτά είναι ιστορία τώρα. Αν κάνουμε ποτέ αυτή την ιστορία θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία μπήκε σε αυτήν την αντίληψη της πασοκικής νοοτροπίας που διαμορφώθηκε στην κοινωνία, και άρα αφήσαμε τα ουσιώδη θέματα της κοινωνίας στα χέρια των συνδικαλιστών. Ήταν τότε που οι συνδικαλιστές, δεν είναι σήμερα το ίδιο, έχουν αλλάξει τα πράγματα, ναι, αλλά όμως έχουμε ουρές. Δυστυχώς οι ουρές είναι ακόμη μπροστά μας. Λοιπόν, θα θίξουμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο θέμα, επαναλαμβάνω, το πιάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο μόνο και σε αυτήν την εκπομπή που έχει μια κάποια έτσι ματιά στα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι η τέλεια ματιά, αλλά είναι μια προσπάθεια ματιάς. Μου γράφει λοιπόν μια εκπαιδευτικός, και το διαβάζω την επιστολή της σήμερα, δεύτερη φορά, τη διάβασα χθες, αλλά στο άλλο ακροατήριο, τώρα να την ακούσετε κι εσείς. Την περασμένη Κυριακή μου την έστειλε η εκπαιδευτικός αυτή την επιστολή. Αλληλογραφεί πολύ συχνά μαζί μου για να με ενημερώνει για το τι πραγματικά συμβαίνει στη μέση εκπαίδευση. Και εννοείται ότι παίρνω μετρητής όλα όσα μου γράφει η γυναίκα, γιατί είναι αγωνίστρια. Είναι εκπαιδευτικός αγωνίστρια. Δεν είναι τεμπελχανίο. Είναι, δίνει, κάνει προσπάθεια. Λοιπόν, όπως πάρα πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί, δεν το συζητώ, και είναι αδικημένοι και μισθολογικά και ηθικά. Δηλαδή, αυτό που θα περίμενε κανείς από την παρούσα κυβέρνηση και δεν το έκανε, είναι να αναβαθμίσει ηθικά τον εκπαιδευτικό. Να του δώσει, να του ξαναδώσει την αξία που πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να μπαίνει κανένας γονέας μέσα και να λέει και να παίρνει το λόγο και να λέει γιατί έβαλε στον τάδε βαθμό στο παιδί μου και το αδίκησε. Αυτά δεν υπάρχουν. Στα κράτη, δεν εννοώ στα κανονικά, εννοώ στα κράτη, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όπως μου λέει ο φίλος μου, ο Γιώργος Δαιμόνης από το Όσλο, όταν πήγαιναν τα κορίτσια του στο γυμνάσιο, στο λύκειο, πήγαινε να ρωτήσει τον εκπαιδευτικό. Και του έλεγε ο εκπαιδευτικός, δουλειά σου, δηλαδή να μεγαλώσεις τα παιδιά και να τα διαπαιδαγωγήσεις, δουλειά μου εδώ. Τελειώσαμε. Γεια σας. Αλλά στο Γκρίκελαντ είναι ότι μπαίνει ο μπαμπάς και η μανούλα, τσαμπουκαλίδικα μέσα και διό το οποίο και αρχίζουν διάφορα και καταλήγουμε σε αυτά που θα διαβάσουμε τώρα. Καλημέρα σας, μου γράφει η κυρία. Αυτές τις μέρες διορθώνω γραπτά των τελικών προαγωγικών εξετάσεων. Εκατοντάδες γραπτά. Αφιερώνω πολλές ώρες κάθε μέρα. Αναρωτιέμαι γιατί να γίνονται οι εξετάσεις αφού στο τέλος όλοι προάγονται και όλοι απολύονται από το γυμνάσιο. Πρέπει, γράφει η κυρία, να αφαιρεθούν τα μαθήματα της τρίτης ομάδας, όπως φυσική αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά, από τον υπολογισμό του μέσου όρου. Να μην λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αυτά στην προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη. Με το υπάρχον σύστημα, ακόμη και οι μαθητές με αποδεδειγμένα χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης και συστάσεις από δημόσιες επιτροπές για φίτηση σε ειδικό σχολείο, ακόμα και αυτοί προάγονται στο γενικό σχολείο. Όλοι αυτοί οι μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή αυτοί που δεν ανοίγουν βιβλίο και δεν προσέχουν ποτέ το μάθημα είναι βαρύδια μέσα στην τάξη και δημιουργούν κλίμα. Την αρχή της μηδενικής προσπάθειας, όχι απλώς της ίσονος, σε παρένθεση. Κατά τη γνώμη μου, συνεχίζει εκπαιδευτικός, στο τέλος του δημοτικού και στο τέλος του γυμνασίου πρέπει να γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις με θέματα ίδια για όλα τα σχολεία που θα επιλέγονται κεντρικά από το Υπουργείο. Θέματα πολλαπλής επιλογής με τις βασικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο απόφυτος του δημοτικού και του γυμνασίου αντίστοιχα. Τα θέματα θα διορθώνονται από σκάνερ, όπως τα θέματα των προτύπων και όχι από ανθρώπινο χέρι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Δίκαιος, ισότιμος, αξιοκρατικός. Επίσης, θα γίνεται αναβαθμίδα ένα καλό ξεκαθάρισμα. Να κινητοποιούνται και οι αδιάφοροι γονείς και να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους. Να κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί ώστε να έχουν καλές επιδόσεις οι μαθητές τους. Μου γράφει χθες αφού άκουσε ότι διάβασα την επιστολή της, μου λέει: σας ευχαριστώ πολύ που διαβάσατε την επιστολή μου. Ακούστηκαν πολύ σκληρά ίσως αυτά που σας έγραψα και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ευαίσθητοι υπέρ των αδυνάτων μαθητών, υπέρ της συμπερίληψης, όλοι οι αδιάφοροι γονείς, όλοι οι αδιάφοροι καθηγητές, όσοι είναι κατά της αξιολόγησης και κατά των εξετάσεων, θα αντέδρασαν. Να είστε πάντα καλά. Δεν ξέρω, κυρία μου, δεν μου έχει έρθει ακόμη η αντίδραση. Όταν θα έρθει, θα την ανακοινώσω δημοσίως. Όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό η κυρία, μου έστειλε όμως και αυτά που γράφουν στο Facebook άλλες κυρίες συνάδελφοί της. Μου έστειλε και άλλη μια κυρία στην πλατφόρμα 1003 τη δική της, το δικό της μήνυμα, και με αυτό ξεκινώ. Είναι η κυρία Βάσο. Άρη, καλημέρα. Εκπαιδευτικός και εγώ σε γυμνάσιο. Διόρθωσα γραπτά και αντιμετώπισα ένα φαινόμενο που σε τέτοια ένταση δεν το έχω ξαναδεί τα 20 χρόνια δουλειάς μου στο δημόσιο σχολείο. Το 20% των μαθητών μπαίνοντας στην αίθουσα έπεφταν στο θρανίο να κοιμηθούν. Αυτό εξάλλου έκαναν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αφού περνούσε το απαραίτητο μισάωρο δυνατής αποχώρησης, σηκώνονται τα πουλάκια μου σε εισαγωγικά, συμπλήρωναν στην τύχη κάποια ερώτηση σωστού λάθους και αποχωρούσαν από την αίθουσα. Αποτέλεσμα, η διεύθυνση του σχολείου πίεσε τους εκπαιδευτικούς που μπορούσε, σε παρένθεση, να ανεβάσουν τόσο την προφορική βαθμολογία τους, ώστε να μην μείνει κανένα πουλάκι στην τάξη, πουλάκι εισαγωγικά. Είναι αυτό που και εγώ καμιά φορά λέω, αχ, τα πουλάκια μας. Ναι. Έτσι, χθες στη συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων πανηγυρίζαμε που πετύχαμε το ζητούμενο. Οι μαθητές προβιβάζονται στην επόμενη τάξη. Έρε τι θα ζήσουμε από το Σεπτέμβριο. Είναι ακριβώς σαν τα χρόνια του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση. Έφτιαχναν τηλεοράσεις. Έπαιρνε ο διευθυντής στα κεντρικά και έλεγε: Μόσχα, καλημέρα. Πετύχαμε το 120% της νόρμας. Ω, παρήχθησαν οι τηλεοράσεις. Πού πήγαιναν οι τηλεοράσεις? Πουθενά, στις αποθήκες. Γιατί ποιος θα τις αγοράζει τηλεοράσεις, αφού δεν είχαν και μία. Την άλλη χρονιά τηλεφωνούσε ο διευθυντής του εργοστασίου στη Μόσχα. Μόσχα, πετύχαμε 130% πάνω από την νόρμα. Ω, πανηγύρια. Πανηγύριζε το κουκουσέ, κάνε συνέδρια και λέγανε: Μαμά η οικονομία μας. Πού ήταν οι τηλεοράσεις? Στις αποθήκες του εργοστασίου. Έτσι ακριβώς κάνουμε και στην εκπαίδευση. Ω, η εκπαίδευση και οι μαθητές μας θριαμβεύουν. Τι γίνεται? Είναι όλοι, έχουν προαχθεί όλοι και εννοείται το σχολείο αυτό. Προσέξτε τι κάνει τώρα ο διευθυντής, η διευθύντρια του σχολείου. Στην υποτιθέμενη αξιολόγηση, δεν ξέρω, τα ακούτε αυτά στο Μαξίμου? Φαντάζομαι να τα ακούτε. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, καλημέρα σας, διότι η αξιολόγηση που έκανε η κυρία Κεραμέως και συνεχίζει η κυρία Ζαχαράκη και μεσολάβησε ο κύριος Πιερακάκης, είναι μια αξιολόγηση παραμύθι μάντολα. Να με συγχωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ μου, αλλά έτσι είναι πραγματικότης. Βυθιστείτε λίγο σε αυτά τα θέματα. Είναι στο εξωτερικό τώρα ο Πρωθυπουργός, θα το ακούσουν οι παρατρεχάμενοι του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ να τα πείτε αυτά, την αποδελτίωση αυτά που λέει ο Παλαβός εδώ, να του τη δώσετε παρακαλώ, Μαξίμου, όταν θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός να τη διαβάσει. Λοιπόν, η αξιολόγηση, λοιπόν, το ξαναλέω, της κυρίας Κεραμέως, του κυρίου Πιερακάκη και της κυρίας Ζαχαράκη τώρα εξακολουθούν να είναι παραμύθι μάντολα. Διότι το σχολείο βάζει τα κυριακάτικά του ρούχα και λέει: Ω, επετύχαμε. Όχι απλώς πετύχαμε, επετύχαμε. Επετύχαμε τα super duper και είμαστε από τα καλύτερα σχολεία. Είμαστε όλοι άριστοι. Όπως λέμε, είναι το δημόσιο μας, όλοι άριστοι. Δεν υπάρχει κανένας πιο χαμηλά. Εννοείται, όλοι άριστοι. Ναι, όλοι τον ίδιο μισθό, όλοι το αυτό. Και μετά, ποια είναι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, θα σου έλεγα τώρα, αλλά είπαμε να μην λέω κακές λέξεις πρωινιάτικα. Πάμε παρακάτω. Γράφει μια κυρία άλλη εκπαιδευτικός από την τρίτη επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού. Δεν τις ξέρω εγώ αυτές τις κυριακές που γράφουν εδώ, δεν τις ξέρω. Τάδε, μην πω, τα ονόματα είναι γραμμένα στο Facebook, αλλά εγώ ας μην τα χρησιμοποιήσω τώρα, δεν έχει και κανένα νόημα. Και εγώ φέτος έπαθα πλάκα με την ιστορία της Α. Όλοι πλην των λίγων καλών, πολύ κάτω από τη βάση. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Με κεφαλαία τα γράμματα. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Αυτά που γράφεις πρέπει να τα στείλουμε στο Υπουργείο, λέει μία στην άλλη. Τι θα γίνει, πόσες γενιές ανιστορήτων, αγραμμάτων, παντελώς αδιάφορων για τη γνώση θα βγάλουμε ακόμα? Προσέξτε, μιλούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των τώρα. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι παιδιά. Εμείς πρέπει να τους βάλουμε όρια. Ο πύχης ψηλά και θα εκτιναχθούν. Αφού είναι ο πύχης στα τάρταρα, τι καρτερούμε, ο ΑΕΟ? Υπουργείο ακούει. Μπο! Προσέξτε, επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Αυτά τα θέματα βέβαια, όπως ξέρετε, δεν τα πιάνει η καλή μου κυβέρνηση, γιατί αυτά κάνουν τζις. Γιατί αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική και εδώ είναι η αντιπολίτευση που τις κάνω εγώ τις κυβερνήσεως ταυτοχρόνως, λέγοντας ότι δυστυχώς όλοι οι άλλοι είναι καραγκιόζηδες και δεν έχουμε κανέναν και τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Προχωρώ. Σας ενοχλεί το όλοι οι άλλοι είναι καραγκιόζηδες, το ξέρω. Δεν πειράζει. Όποιος ενοχλείται, ένα πρωινό, μια δοσούλα πρωινή ξυδάκι και κάνει σε σιάνι, σε ισιώνι. Προχωρώ. Διόρθωσα γραπτά ιστορίας πρώτης λυκείου και έπαθα απανωτά εγκεφαλικά, γράφει μια άλλη κυρία. Καθώς διάβαζα ότι ο Φαραώ προτιμούσε τον Θεό Ρα και ήρθε σε κόντρα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ότι η Αίγυπτος πλημμύριζε και άφηνε πίσω τις πλημμύρες. Ότι ο Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος χώρισαν τους Σπαρτιάτες από τους Αθηναίους. Ότι ο βασιλιάς Περικλής ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και ότι η ελληνιστική εποχή ήταν μετά την εποχή του Χαλκού. Και επειδή κάποιοι θα σκεφτούν και δικαιολογημένα ίσως ότι κάτι δεν έκανα και εγώ καλά, μιλάει εκπαιδευτικός, τα γράφει. Ναι. Και που δεν το αποκλείω, ότι να μην έκανα καλά εννοεί κάτι τη δουλειά μου, να επισημάνω ότι για όλη την ύλη και τα διαγράμματα και όλα τα διαγράμματα τους τα έδωσα και ερωτήσεις οργανωμένες ανά κεφάλαιο και εργασίες προαιρετικές, που ωστόσο μετρούσαν θετικά στη βαθμολογία και τη διδακτική μέθοδο της αντεστραμμένης τάξης εφήρμοσα, για να αυτενεργήσουν και να εμπλακούν περισσότερο ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. Τι φταίει? Η απουσία κινήτρου. Τα παιδιά που είχαν κίνητο να μελετήσουν το έκαναν και έγραψαν καλά. Οι υπόλοιποι αδιαφόρησαν. Και επειδή είναι ok και cool το να μην καταβάλεις προσπάθεια, επειδή ούτε τα αδέρφια ή οι φίλοι σου στο παρελθόν διάβασαν και όμως τελείωσαν το λύκειο αβρόχης ποσή, επειδή και κάποιοι από τους γονείς που ήρθαν να ενημερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους στο τετράμινο, όσοι ήρθαν επειδή οι περισσότεροι είναι άφαντοι, σε παρένθεση, είπαν μπροστά στα παιδιά τους ότι δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν τα παιδιά ιστορία, επειδή δεν θα πάνε στη θεωρητική κατεύθυνση. Επειδή στη γυμναστική τα παιδιά αριστεύουν, όπως και στα θρησκευτικά και στις ξένες γλώσσες. Και άρα δεν έχει σημασία αν στην ιστορία γράφουν 4, αφού θα περάσουν στην άλλη τάξη με το 19 της γυμναστικής. Για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, η εποχή του Χαλκού δεν είναι απλώς μετά την ελληνιστική, αλλά τη ζούμε τώρα, λέει εκπαιδευτικός. Αυτός που δεν γνωρίζει όμως ιστορία και ακόμη χειρότερα δεν επιθυμεί να μάθει, δεν γνωρίζει τον κόσμο στον οποίο ζει και δεν κατανοεί το γιατί και το πώς της ζωής της δικής του και της κοινωνίας του. Σήμερα ούτε μπορεί να αντιληφθεί αυτό που προετοιμάζεται για το αύριο. Αυτός που δεν θέλει να μάθει ιστορία είναι καταδικασμένος να είναι υποχείριο των ιστορικών αφηγημάτων των άλλων. Πού είναι αυτή η γυναίκα να τη φιλήσω? Πού είναι αυτή και εκπαιδευτικός για να πει ότι όποιος δεν μαθαίνει ιστορία θα είναι ένα ζώο απελέκητο, θα είναι ένας γίδας, τον οποίος θα είναι χειραγωγούμενος από τον κάθε μαλάκα πολιτικό που θα του λέει ό,τι θέλει. Αντιληπτών, δύσκολο, το καταλαβαίνω. Από κάποιες επιστολές που παίρνω αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι αυτό που λέμε την κατανόηση, τα προβλήματα στην κατανόηση κειμένου. Ξέρετε, το πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου δεν αφορά μόνο το γραπτό κείμενο, αφορά και τον προφορικό λόγο. Δηλαδή ακούω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει αυτός. Ακούω, διαβάζω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τι σκατά λέει μέσα εκεί το κείμενο αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι. Από τις επιστολές που λαμβάνω, κάποιες επιστολές μου το καταδεικνύουν αυτό, το πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Αλλά αυτά λένε οι εκπαιδευτικοί. Εσείς που απομαγνητοφωνείτε, παρακαλώ την εκπομπή μου τώρα, σας παρακαλώ ειδικά στο μαξί μου, το σημερινό πρόλογο, σας παρακαλώ, μόλις γυρίσει ο Πρωθυπουργός, δώστε του να τον διαβάσει τον πρόλογο. Δεν είναι δικός μου, είναι το τι λένε οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι για μένα. Δεν είναι για μένα. Αυτά δεν τα κάνω για μένα. Τα κάνω μπας και ξεστραβωθεί όσο κομμάτι της κοινωνίας θα ξεστραβωθεί, γιατί αν μείνεις γίδας, θα είναι και μια κοινωνία γιδαραίων. Ενοχλήστε τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. πρέπει να ενοχλούμαστε και λίγο, γιατί επειδή ζούμε στην τελειότητα και είμαστε τέλειοι και εσείς και εγώ, όπως καταλαβαίνετε, ας παρισφρεί και καμιά παραβομάρα, μπας να, πώς να το πω, να φτιάχνουμε λίγο ατμόσφαιρα, επειδή μην είμαστε μες στην τελειότητα, η τελειότηση είναι βαρετή, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, αν θέλετε να σας ψηφίσουμε συνεπώς στην επόμενη, για την επόμενη τετραετία, ελάτε να μας πείτε πώς θα ξυλώσετε την πρωτοβάθμια και τη μέση εκπαίδευση για να την ξαναφτιάξετε από την αρχή, χωρίς παραμύθια, με ουσία, ρεαλισμό, τόλμη και θάρρος. Τότε θα σας γράψει η ιστορία. Τώρα σας έχει γράψει η πολιτική ιστορία ότι είστε από τους καλύτερους πρωθυπουργούς και κτλ. Κτλ. Αλλά αν θέλετε να μείνετε στην ιστορία, η κοινωνία που σας έδωσε κύριε Πρωθυπουργέ το 43, πώς σας έδωσε το 23, πώς σας έδωσε εκεί το 40%, αυτά περιμένει από σας. Να πάω και σε ένα ακόμη δυσάρεστο. Στις παραλίες πάμε καλά. Παραλίες, κυρίες και κύριοι, είμαστε σούπερ, μπόμπα. Είμαστε σούπερ ντούπερ. Απορώ πώς τρέχουμε σε κάτι ασιατικά νησιά, σε κάτι νησιά της Ασίας, να βρούμε θάλασσες. Στις θάλασσες είμαστε, δεν υπάρχουμε. Πρώτη είναι η Κύπρος, 100% σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν, από 123 σημεία, άριστη ποιότης τα γαλαζοπράσινα νερά της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί λοιπόν πάμε διακοπές, αν θέλουμε ακόμη καλύτερες θάλασσες από εμάς, πάμε στην Κύπρο, γιατί τρέχουμε 8-9 ώρες να κάνουμε ταξίδια αεροπορικά. Η Ελλάς είναι δεύτερη με επιτυχία 97,1. Ποια είναι τρίτη χώρα, ξέρετε, σε καλές παραλίες? Η Βουλγαρία, οι ακτές της 96,9. Ποια χώρα τέταρτη? Η Αυστρία, στις λίμνες προφανώς, σε 260 σημεία από όπου πήραν δείγματα, 96,5. Ακολουθεί το Λουξεμβούργο στην πέμπτη θέση, και αυτό με τις λίμνες φυσικά δεν έχει. Η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία και τα λοιπά είναι πιο κάτω και τα λοιπά. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Τετάρτη που δεν μπόρεσα να σας το διαβάσω. Στην εφημερίδα Καθημερινή μπορεί να δείτε τα δείγματα. Αυτό δεν είναι μετρήσεις δικές μας, είναι μετρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι δηλαδή Ευρώπης μετρήσεις, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν παίζουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δυσάρεστα, κυρίες και κύριοι, τα οποία τα δυσάρεστα, όχι, πήγε 28, θα τα πούμε μετά, δεν προλαβαίνω. Να δούμε λίγο την κατάταξη των πανεπιστημίων μας. Και εκεί τα πράγματα είναι εντάξει, αλλά δεν είναι και όσο θα θέλαμε να είναι, ακόμη πιο εντάξει. Έτσι δεν είναι, μεταξύ μας τα λέμε αυτά, μη μας ακούνε άλλοι τώρα, ε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό το θέλει ο χορηγός να το λέω συνέχεια. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιο.
8: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
9: Sky 100,3.
10: Star FM 933.
11: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
2: Τελειώσαμε.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στήμα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου στο Παλαιοφάλιρο μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Θανατηφορό τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορείου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Ο Λίβανος παραμένει εγκάθιτη συμφωνίες ΗΠΑ. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι στην Ελβετία για τη συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στον Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού τη νύχτα στην περιφέρεια Ναπαντήγια στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφορών παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αιρίου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλά.
9: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. She's crazy like...

πάνω στο μπουζούκι εργάστηκαν κορυφαίοι μας συνθέτες. Το μπουζούκι που προτιμώ να σας πω την αλήθεια με αυτή τη δωρικότητα είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, γούστο μου. Εννοείται ότι δεν υποτιμώνται τα μπουζούκια ούτε του Θοδωράκη ούτε του Χατζηδάκη, δεν το συζητώ. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι ξεχωριστό που δεν ξέρω να το εκφράσω, απλώς λέω τι νιώθω. Και βάζω σήμερα τη μουσική από τη Λόλα, από την ταινία Λόλα του Σταύρου Ξαρχάκου, για το κατεβόδιο στον φίλο μου, κυρίες και κύριοι, Ανδρέα Μαζαράκη. Λοιπόν, όσοι αγαπήσαμε τον Ανδρέα, αυτή την μορφή, αυτή τη φάτσα, αυτή την φυσιογνωμία, αυτή την προσωπικότητα, αυτή την περσόνα, αυτόν τον αντισυμβατικό αστό του βαθαίως κέντρου της Αθήνας, και εμείς τον αγαπήσαμε γιατί βρεθήκαμε τότε σε μια χρονική στιγμή, όπως σας έχω εξηγήσει, σε μια χρονική στιγμή εκεί κάπου στο 89, 90, 93, ο Γιάννης Αλαφούζος μάζεψε πιτσιρίκια και διαφόρους, όπου μας είπε είστε βλαμμένα όλοι, βγάλτε την βλαμμενίασή σας, και τη βγάλαμε. Μιλάω για τον Σκάι της Οδού Φιλελλήνων. Κάποτε, όταν φαντάζομαι τα πανεπιστήμια μας, τα οποία πανεπιστήμια είναι στην καρακοσμάρα τους, και φαίνεται και το αποτέλεσμα δηλαδή, είναι στην καρακοσμάρα τους, και όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτές οι δημοσιογραφικές σχολές των πανεπιστημίων μας, του Αριστοτελείου, του Παντίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα βάλουν εργασία «Μελετήστε το φαινόμενο Sky», γιατί ο Sky είναι ένα φαινόμενο, δεν λέω επειδή είμαι εγώ Sky, μην φαντάζομαι, το κατανοείτε έτσι, δεν χρειάζεται να κάνω επεξήγηση σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Ο Sky λοιπόν είναι ένα φαινόμενο στη ραδιοφωνία του ιδιωτικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Θα φαντάζομαι ότι οι μελετητές, ενώ σπουδαστές, φοιτητές, θα έρθουν να μελετήσουν τον Sky, θα ανατρέξουν τα αρχεία. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουν αυτή τη μορφή, αυτόν τον αντικομφορμιστή, αντισυμβατικό αστό, μην πω και αστό στα upper class του αστού, ο οποίος κατοικώντας τα εξάρχεια εξέφραζε ό,τι πιο αντιξουσιαστικό μπορεί να φανταστεί κανείς σε αστό. Αλλά δεν ήταν υποκριτής. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι ο Ανδρέας Μαζαράκης, γιατί τον αγαπώ, γιατί τον αγαπούσα. Μπορεί να έφυγε από τον Sky, εγώ έκανα παρέα μαζί του, συναντιόμασταν, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος, καταρχήν ψυχούλα, καρδιά πολύ δυνατή, ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσες να μιλήσεις ανθρώπινα, βαθιά ανθρώπινα, να γούσταρα πολύ όταν πιάναμε και είχαμε και ένα λεξιλόγιο λίγο έτσι ιβρεολόγιο και τα λοιπά, μας άρεσε πάρα πολύ λοιπόν, και πηγαίναμε στα θέματα, αλλά βαθιά ψυχαναλυτικός ο Ανδρέας. Λοιπόν, ό,τι πιο αντικομφορμιστικό, αντισυμβατικό υπήρχε για έναν τύπο ο οποίος ο Ανδρέας ήταν από μια αστική οικογένεια εμπόρων, δηλαδή βαριά αθηναϊκή αστική οικογένεια, τον οποίο όταν το γνωρίσαμε, με τα υπέρβαρα κιλά του, κουκαβαλούσε ένα παπάκι και λέγαμε τι είναι αυτός ο τύπος, και ερχόταν ως πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων, τώρα βάλτε όλα αυτά, παρέα με τον Όντα Σκυφτούλη να κάνουμε εκπομπές το 2008, όταν φλεγόταν η Αθήνα «Κύριε Πρόεδρε μου Προκόπη Παυλόπουλε, και εσείς τότε ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης κάνατε χάρη στα παιδιά των αστών που έκαιγαν μαζί με τον Τσίπρα την Αθήνα, αλλά λέγατε έχει μεγαλοθυμία η κυβέρνηση Καραμαλή». Τα θυμόσαστε, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι, της κυβερνήσεως τότε, κύριε Κώστα Καραμαλή, τα θυμόσαστε τα έσχη του 2008. Τότε λοιπόν με τον Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μου έφερνε μαζί και τον Όντα Σκυφτούλη, εγώ εξέπεμπα από τα εξάρχεια, κυρίες και κύριοι. Γωνία Ανδρέου, Μεταξά και Πλατείας. Λοιπόν, και παραλίγο να μας καίγανε ζωντανούς μέσα εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στην Παλαβομάρα ο Γιάννης Πανολιός, εγώ, νομίζω ο Φίλιππος Χρυσόπουλος ο τεχνικός. Τότε ερχόταν μαζί μου και ο Πιτσιρίκος που αργότερα με καθίβριζε. Δεν ξέρω, μια περίεργη περίπτωση φυσιογνωμία ανθρώπου, τι να σας πω. Λοιπόν, αυτός που τον οποίον κάποια στιγμή τον λατρέψατε κάτι εκεί, που γιατί με έβριζε με χυδαίο τρόπο. Τον Πιτσιρίκο που τον είχα προσλάβει ως διευθυντής του Sky μαζί με την Τζέννη Ποπουλίδου, τον είχα προσλάβει στον Sky να κάνει εκπομπές, γιατί ήθελα πάντα να δίνω κάτι καινούριο στον σταθμό του Sky. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα ας φύγουμε από τα εγώ. Αλλά
με τον, όλα αυτά γίνονταν με τον, με τον Ανδρέα, ο οποίος Ανδρέας, επαναλαμβάνω, καβαλούσε το παπί, κυκλοφορούσε σε όλη την Αθήνα και όποια πέτρα και αν σήκωνες, βάλε και λίγο, σε παρακαλώ, βάλ του και έναν Διονύση Λαβράγκο που ένιωθε λατρεία για αυτές τις μουσικές της παλιάς Αθήνας. Στη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη και στις υπέροχες εκπομπές που έκανε με την αρχαιολατρεία του, στα όρια της συνωμοσιολογίας σενάρια του. Δεν μιλάμε τώρα για μια, και εννοείται για την μπάλα. Αν όποιος γνώρισε τον Ανδρέα στην πρώτη φάση ήταν γιατί τον γνωρίσαμε μέσα από την μπάλα. Με πρόεδρο στον Αστέρα εξ αρχείων, με ομάδα βόλεϊ. Τι να σου πω τώρα, μια συγκλονιστική προσωπική. Όταν λέω, εγώ προσπαθώ να αποφεύγω αυτά τα επίθετα, τα μπακαλιαρίστικα της δημοσιογραφίας, το συγκλονιστικό στο ένα το άλλο. Πραγματικά, εδώ έχουμε μια μορφή, η οποία μορφή. Ήμασταν τώρα μαγεμένοι μπροστά του, καθόμασταν πιτσιρικάδες. Φαντάζομαι ο Γιωργάκης, ο φίλος μου, να ακούει τώρα, καθώς κάνει τον περίπατό του, καθώς κάνει την προπόνησή του πάνω στο νοσοκομείο Σωτηρίας, στο πάρκο. Μπράβο, Γιωργάκη, μόνο εσύ χαίρεσαι αυτό το υπέροχο πάρκο, το οποίο είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση εκεί. Αλλά αυτά έχουμε ξαναπεί αυτά 100 φορές. Λοιπόν, και μαγεμένοι οι πιτσιρικάδες, λοιπόν, τότε στη Φιλερίων, να βλέπουμε τον Ανδρέα Μαζαράκη να βουτάει την τυρόπιτα μέσα στον φραπέ. Και λιώναμε, πεθαίναμε. Δηλαδή ήταν μια μαγεία, ο οποίος ηχογραφούσε εκπομπές, μεταδίδονταν η εκπομπή, είχε καταλάβει ότι δεν του άρεσε η εκπομπή ή που ήταν σε μετάδοση μαγνητοσκοπημένη, και ερχόταν και έλεγε στον ηχολήπτη, στην ηχολήπτρια, πάτα το κουμπί να μιλήσω πάνω στην ηχογραφημένη να την αλλάξω. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν, μόνο Μαζαράκης, ο οποίος εννοείται ότι ήταν μια πηγαία προσωπικότητα, τεράστια, μια μορφή. Ανδρέα, μου λείπεις πραγματικά. Τώρα θα μου πεις, εγώ μιλάω στο υπερπέραν, μιλάω στην αστερόσκονη ή σε ό,τι άλλο στην ψυχή που είναι κάπου. Λοιπόν, όπως τον λέγαμε, μου λέει ο Γιωργάκης, τον ανδρογίγαντα, ο ανδρογίγαντας, γιατί ήταν και είπαμε, είχε τα κιλά του ο Ανδρέας. Λοιπόν, αυτός ο Ανδρέας, ο οποίος έφυγε πριν από κάποια χρόνια από τον Sky, εν πάση περιπτώσει, πήγε αλλού, πήγε στα παραπολιτικά, εντάξει, αλλά εγώ σας λέω ότι διατήρησα την σχέση μαζί του, γιατί ήταν ένας απόλυτα ευθύς τύπος. Και εμένα στη ζωή, ξέρετε, ούτε τα σονσόν μ' αρέσουν, ούτε τα κομιλφό, ούτε αυτά τα γύριστο. Καλά, κυρίως δεν μπορώ τις γυριστρούλες, άλλα έτσι, άλλα μπροστά σου, άλλα πίσω. Οι άνθρωποι κοιταζόμαστε στα μάτια και λέμε με ευθύτητα αυτό που νομίζουμε. Είναι σκληρό, μπορεί να είναι σκληρό. Δέχομαι να ακούσω κι εγώ σκληρά. Είναι αληθινό. Ένας τέτοιος ευθύς τύπος έφυγε. Πολύ λυπάμαι. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην σύζυγό του, τη Ροσέλα. Δεν την ξέρω την κυρία, μια φορά μόνο βγήκαμε, είχαμε φάει στο Διόνυσο, στον κύριο Βλάση, με τον Ανδρέα πριν από κάποια χρόνια. Θα μου λείπει πραγματικά αυτή η προσωπικότητα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, πάμε να πούμε. Τώρα με συγχωρείτε, έχει πεταχτεί το πρόγραμμα έξω, αλλά έτσι είμαι εγώ. Αν πάω κάνω τα συμβατικά Μπάμπη μου, γιατί μου λέει ο Μπάμπης, όταν μου δίναν οδηγίες πάντα στις 9 παρά 10, ναι, τους έλεγα εγώ, σε 9 παρά 10 κάθε μέρα, γιατί πρέπει να υπάρχει συνήθεια στον ακροατή, τι θα γίνεται, θα κλάνει η Αγελάδα κάθε στις 9 παρα 10, στις 9 θα παίρνετε. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά δεν μπορώ εγώ να τα αντέξω, είναι εντελώς ανατρεπτικά. Για όποιον, σε όποιον αρέσουν είναι η απάντηση, να με συγχωρείτε, δεν είναι αυταρέσκεια, δεν είναι εγωπάθεια, σε όποιον αρέσουμε. Όποιος αρέσει έρχεται, όποιος δεν του αρέσει φυσικά έχει το δικαίωμα να μην προσέρθει. Και σε αυτόν που αρέσει έχει το απόλυτο δικαίωμα να κάνει κριτική, και όπως μου κάνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Είπαμε πολλά αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας. Κυρίως μέσω των επιστολών που γράφουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί μεταξύ των, βυθιστήκαμε στα λάθη της 45ετίας, δηλαδή σε αυτό που λέμε της περίοδου της μεταπολιτεύσεως, όπου ο υποτιθέμενος προοδευτισμός, δηλαδή ο λαϊκισμός, οδήγησε όχι απλώς στην ίσονο προσπάθεια, οδήγησε στην τεμπελιά. Στην τεμπελιά ενός κομματιού της κοινωνίας, η οποία κοινωνία ως αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας διαχείρισης της γνώσης, γιατί η γνώση δυστυχώς δεν μεταφέρεται, όχι γιατί είναι κακή εκπαιδευτική στο σύνολό τους, όχι, αλλά γιατί ο λήπτης αδιαφορεί. Φτάνουμε έτσι σε σημείο όπου θα σας βάλω τα ηχητικά κάποια στιγμή για να δείτε πως ο εκπρόσωπος του κόμματος της, να το πω αλλιώς, εσείς που υποστηρίζετε την κυρία Κωνσταντοπούλου στο όνομα του αντισυστημισμού, γιατί θέλετε να κατεδικάσετε τους συστημικούς, και εκεί κάτω στην Κύπρο που κάλει τέτοιοι αντίστοιχης εγκεφαλικής αντιλήψεως, έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο έναν τύπο που ονομάζεται Φιδίας Παναγιώτου, που είναι ένας ευρωβουλευτής κωμωδία. Είναι ένας καρτούν, μια περίπτωση καρτούν ευρωβουλευτή, και οι δύο μαζί, προσέξτε, και η Κωνσταντοπούλου και δια του κυρίου Καζαμία και αυτός ο Φιδίας Παναγιώτου καταψήφισαν, βγήκαν υπέρμαχοι του Ερντογάν. Καταψήφισαν το ψήφισμα της Ευρώπης για την Τουρκία. Το καταψήφισαν, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δηλαδή, εσείς που υποστηρίζετε Κωνσταντοπούλου και πάτε και της δείχνετε την ψήφο σας, να ξέρετε ότι είστε το παδί του Ερντογάν. Δηλαδή, πώς θα το πω, πιο Ερντογάν δεν γίνεται. Αν ζούσατε στην Τουρκία, ο Ερντογάν θα σας περιέφερε, σαν τους ψηφοφόρους της Κωνσταντοπούλου και του Φιδία στην Κύπρο κάτω, θα σας περιέφερε ότι είσαστε οι καλύτεροι του παδί. Μακράν. Κλειστά και τα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Σουνίου στις Σύραγγες Καραμαλή λόγω τροχαίου. Δυστυχώς, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όσες και όσοι έρχεστε από Λαγονίση και θα προσπαθείτε να πάτε προς τα εκεί, θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα, μας επιτρέπει να κλείνουμε το επώνυμό του. Είναι ο πρόεδρος της Πανελληνίου Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο πρόεδρος της Φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Κύριε Τρίφωνα, καλημέρα σας. Ο πρόεδρος της Φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Κύριε Τρίφωνα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε χθες στην Ευρώπη αναφορικώς με το ψήφισμα, με αυτή την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναφορικώς για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κύριε Τρίφωνα?
3: Αυτό το οποίο έγινε χθες νομίζω ότι σηματοδοτεί τελικά μια στροφή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, που δυστυχώς οδηγούσε σε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις σε όλη την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, με αποτέλεσμα χιλιάδες θέσεις εργασίας, πάρα πολλά εργοστάσια να μετακομίσουν στην Κίνα και στην Ινδία. Είδαμε χθες λοιπόν ότι μια οδηγία η οποία ψηφίστηκε κατά τη γνώμη μας πρόχειρα και μη τεκμηριωμένα το 2025, που αφορούσε το πώς θα κατανεμηθεί το κόστος για την επεξεργασία αστικών λιμάτων, παρένθεση, όλοι είμαστε προφανώς υπέρ της σωστής επεξεργασίας αστικών λιμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ ψηφίστηκε λοιπόν μια νομοθεσία το 2025, που έλεγε ότι για κάτι το οποίο μπορεί να κόστιζε από 1 δις σε όλη την Ευρώπη μέχρι 6-7 δις, δεν είχαν βάλει καν τις επιπτώσεις, θα πλήρωνε το 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών. Εδώ λοιπόν υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, διότι καταστρατηγείται αρχή της αναλογικότητας, ο ρυπαίνων πληρώνει, είναι σαν κύριε πρωτοσάλτη όλη η πολυκατοικία να έχει θέρμανση και να πληρώνουν μόνο 2 διαμερίσματα. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπήρχε τεκμηρίωση των επιπτώσεων. Και τρίτον, θα δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φθηνά φάρμακα. Εδώ λοιπόν δράσαμε συντονισμένα όλες οι χώρες. Η ελληνική φαρμακομηχανία είχε εξ αρχής μια θέση, στηρίζει πλήρως ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων. Απ' την άλλη, θέλουμε η οδηγία να είναι τεκμηριωμένη και με διαφανή προσωπικά δεδομένα.
2: Φαντάζομαι ότι και ο Υπουργός αντέδρασε ακαριέως.
3: Ακούστε, κάναμε λοιπόν σε ελληνικό επίπεδο ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Έθεσε το θέμα ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης από τους πρώτους στην Ευρώπη. ενημερώθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τότε ο κ. Σκυλακάκης, τώρα ο κ. Παπασταύρου, και στήριξαν και αυτό και είπανε το αυτονόητο. Ότι να κάνουμε μια μελέτη, μια τεκμηρίωση, να δούμε τελικώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα κατά στρατηγική αρχή της αναλογικότητας, ο ρυπαίνων πληρώνει, είναι σαν κύριε Πρωτοσάλτη όλη η πολυκατοικία να έχει θέρμανση και να πληρώνουν μόνο δύο διαμερίσματα. Πρώτον, δεύτερον, δεν υπήρχε τεκμηρίωση των επιπτώσεων και τρίτον, θα δημιουργήταν πάρα πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φθηνά φάρμακα. Εδώ λοιπόν δράσαμε συντονισμένα όλες οι χώρες. Η ελληνική φαρμακομηχανία είχε εξ αρχής μια θέση, στηρίζει πλήρως ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων. Απ' την άλλη, θέλουμε η οδηγία να είναι τεκμηριωμένη και με διαφανή προσωπικά δεδομένα.
2: Φαντάζομαι ότι και ο Υπουργός αντέδρασε ακαριέως.
3: Ακούστε, κάναμε λοιπόν σε ελληνικό επίπεδο ενημέρωση του Υπουργού Υγείας. Έθεσε το θέμα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, από τους πρώτους στην Ευρώπη. Ενημερώθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τότε ο κ. Σκυλακάκης, τώρα ο κ. Παπασταύρου, και στήριξαν και αυτό και είπανε το αυτονόητο. Ότι να κάνουμε μια μελέτη, μια τεκμηρίωση, να δούμε τελικώς

0: Το επίπεδο ενημέρωση του Υπουργού Υγείας έθεσε το θέμα ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης από τους πρώτους στην Ευρώπη. Ενημερώθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τότε ο κ. Σκυλακάκης, τώρα ο κ. Παπασταύρου, και στήριξαν και αυτό. Και είπανε το αυτονόητο, ότι να κάνουμε μια μελέτη, μια τεκμηρίωση, να δούμε τελικώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποιες ουσίες ρυπαίνουν και να υπάρχει αναλογική κατανομή. Και μάλιστα εδώ έγινε και μια μελέτη ανεξάρτητη από τον κύριο Θωμαίδη, το οποίο έδειξε αυτό το οποίο λέμε ακριβώς και εμείς, ότι ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν πει ότι 80% πρέπει να εμβαθυνθούν η φαρμακοβιομηχανία και τα καλλιτικά, εδώ το ποσοστό αυτό βγήκε σε αυτή τη μελέτη στην Ψιτάλια και στη Λάρισα κάτω από 20%. Απίστευτα πράγματα, και χαίρομαι πάρα πολύ διότι υπήρξε μια αντίδραση από την ελληνική πλευρά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και την Ελληνική Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας για να αποδοθεί εν πάση περιπτώσει μια αναλογικότητα. Και εδώ αυτό το οποίο απασχόλησε τον Υπουργό Υγείας το δικό μας, αλλά και άλλους Υπουργούς Υγείας, και η Πολωνία και η Ιρλανδία πήγαν στα δικαστήρια, είναι το θέμα των ελλείψεων λόγω αυξημένου κόστους φαρμάκων και της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα. Οπότε είναι σημαντικό ότι τελικώς βλέπουμε και μια στροφή στην Ευρώπη να αναλογιστούν τις επιπτώσεις των πολιτικών εις βάρος της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και κυρίως να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές δουλειές. Αυτό είναι χθες. Σηματοδοτεί αυτό το οποίο είπαν ουσιαστικά να το ξαναμελετήσουμε. Δεν είπαν δεν καταργείται κάτι. Εμείς μαζί τους και θα χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες μαζί με τα κράτη. Αλλά ουσιαστικά πρέπει στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι πρέπει ό,τι παράγουμε να σταματήσουμε να το εισάγουμε. Μόνο έτσι θα μπούμε σε μνημόνια, κύριε Πρωτοστάλτη, και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Βεβαίως. Πόσοι άνθρωποι εργάζεστε στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κύριε Τρίφωνα, ποιο είναι το σύνολο του δυναμικού?
0: Ακούστε, είμαστε πάνω από 15.000 άμεσες και 50.000 έμεσες εργασίες. Καλύπτουμε, έχουμε δυνατότητα κάλυψης πάνω από το 70% των αναγκών του πληθυσμού με τις επενδύσεις μας. Η ελληνική βιομηχανία έχει το 28% μερίδιο αγοράς, 72% εισαγόμενα, αλλά έχουμε το 95% των επενδύσεων με το 28%, κύριε Πορτοσάλτη. Και βέβαια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι είμαι πρόεδρος σε ένα κλάδο με 51 εργοστάσια που εξάγουμε. Το ελληνικό φάρμακο πάει παντού. Αυτό τι σημαίνει? Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα από χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Επενδύσεις στην Ελλάδα και φορολόγηση στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πανευρωπαϊκό τεράστιο πρόβλημα. Εγώ αν ήμουν σήμερα κάποιος ο οποίος θα συντόνιζε τα debate με τους πολιτικούς αρχηγούς, θα έβαζα εκτός από τα θέματα της καθημερινότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικά και που θα βρουν οι νέοι άνθρωποι δουλειά τα επόμενα χρόνια με τεχνητή νοημοσύνη και την παγκοσμιοποίηση. Και η Ευρώπη είναι η μόνη ήπειρος που δεν προστατεύει τις βιομηχανίες της. Σε αντίθεση με Κίνα, Ασία και όλους τους άλλους ήπειρους.
1: Και τις αφήνει εκτεθειμένες, ναι. Αυτό, ξέρετε, αντιστοίχως και από τον αγροτικό κόσμο θα ακούσουμε τις ίδιες παρατηρήσεις κτλ. Πρέπει να πιεστεί η διοίκηση της Ευρώπης, η οποία είναι σε κάποιες περιπτώσεις αλλού νταλού. Δεν ξέρω, σαν να δουλεύει, ας πούμε, για την Ινδία η Ευρώπη, μου κάνει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρίφωνα. Καλημέρα σας.
0: Χάρηκα
1: πολύ. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και πρόεδρος της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Διάλειμμα εδώ, κύριος Γιαννίδης, στο Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24620 22539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mecklen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
4: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
4: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
5: Τελειώσαμε.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: κλειστεί εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς την σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αυτή αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Τσεχίας με την Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Τζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ 6-0. Με 1-0 επικράτησε τέλος το Μεξικό της Νότιας Κορέας.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Star FM 93,3.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
7: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
9: Είμαι η Πάολα.
10: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
11: Είμαι η Αναβίση.
12: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
13: Είμαστε η Ονειράμα.
14: Είμαι η Μαλού.
15: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Ακούς Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
16: Είμαστε χαράματα.

0: Δόξη και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ξέρετε εσείς τώρα, όπου και αν μας ακούτε, σε οποιοδήποτε κομμάτι, σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του πλανήτη και αν βρίσκεστε, είστε συνδεδεμένοι με τον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Παρασκευή και 19 Ιουνίου, ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 2 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 10 λεπτά πριν τις 9. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και ή Παΐσιος, Παΐσις, Παϊσία. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Επίσης Ιούδας. Όπου να σε λένε και Ιούδα, Ιούδας που είσαι ρε, τι κάνεις ρε Ιούδα. Καλά ρε παιδιά, Ιούδας. Ζώσιμος, Ζήσης, Ζήσιμος, Ζωσιμαίος, Ζώσα και Ζωσιμαία. Αυτοί έχουν την τιμητική του σήμερα, εκτός και από αυτούς είπαμε που έχουν τα γενέθλιά τους. Να σε λένε και Ιούδα, Σήμερα που έχουμε σελήνη 4,8 ημερών και στην στήλη μας στο blog του ΑΕΤΟΥ, ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα, έχουμε την φωτογραφία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε το 1970. Και ο καιρός με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αυτό είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να σας πω πως σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα έχουμε στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί. Τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες θα έχουμε νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα ανατολικά θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά 30 με 32, τοπικά 33. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29. Τοπικά στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουν τα θερμόμετρα. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Να σας πω πως αρχικά γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα έχουμε τοπικές βροχές ή όμβρους και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε, στα ορεινά. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα από 17 έως 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία δεν θα φτάσουμε 31 βαθμούς, θα είμαστε 2 με 4 βαθμούς πιο κάτω και τι καλά. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 31 βαθμούς και στα ηπειρωτικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Θεσσαλία. Πάμε στον Κάμπο. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα τα θερμόμετρα οι ανώτεροι στους λοιπόν που θα φτάσουμε έως 31 βαθμούς οι ανώτεροι, και στην συμπρωτεύουσά μας πάμε στη Θεσσαλονίκη μας. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός, το μεσημέρι με απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μιλώ για την Θεσσαλονίκη. Οι όμβροι και οι μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 29 βαθμοί Κελσίου. Πάμε να δούμε τα δικά μας. Πριν από λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, ειδικότερα στις 9 και 10, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, έδειχνε 21,7. Παρακαλώ, πόπο, ζέστα. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας στις 6 και 40, 13,7 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τι κάναμε χθες. Χθες φτάσαμε μέχρι 30,2, 10 λεπτά πριν τις 4. 30,2 είχα η υψηλότερη θερμοκρασία. Και πάμε να δούμε το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα που μας προσφέρει το meteo.gr, το οποίο βέβαια μεταβάλλεται ανάλογα με τα δεδομένα που δέχεται κτλ. Σήμερα δεν προβλέπει κάτι ανησυχητικό για τα Γρεβενά. Το ίδιο ισχύει και για αύριο Σάββατο, τα ίδια και την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν μας δίνει ανώτερη θερμοκρασία 27 βαθμοί μάλιστα. Καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα, καθαρός ουρανός. Σάββατο επίσης λίγα σύννεφα, καθαρός, λίγα σύννεφα. 29 αύριο το θερμόμετρο, 2 βαθμούς πιο πάνω. Την Κυριακή μας δίνει 30, επίσης καθαρός, λίγα σύννεφα. Όλα καλά.

Λοιπόν, προαναγγέλλω σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, μια κουβέντα, μια σύντομη συνομιλία με τον Γιάννη Ντούνα, ο οποίος Γιάννης Ντούνας, τι θα κάνει ο Γιάννης Ντούνας. Τα έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει και ένα σπότ το οποίο τρέχει, θα βρίσκεται αύριο βράδυ στην Κοκκινιά Γρεβενών. Έχουμε live λαϊκά εφόλης της ύλης με μια ιδιαιτερότητα όμως, γυρίζουμε προς τα παλιά, όπως γινόταν τα παλιά στα μπουζούκια. Έχουμε σπάσιμο πιάτων, θα μας μιλήσει για αυτή την βραδιά και όχι μόνο ο Γιάννης Ντούνας σε λίγο ζωντανά εδώ στο στούντιο του Star FM. Στο μεταξύ ξεκίνησε χθες, τι ξεκίνησε χθες, είχαμε μια μοναδική εκδήλωση, ήταν η πρώτη θα έλεγα κυρίες και κύριοι του πρώτου Food Truck Festival, το οποίο έκανε στάση στα Γρεβενά και μεταμόρφωσε θα έλεγα το πάρκο των Μανιταριών στον πιο hot προορισμό του καλοκαιριού μάλιστα. Για πρώτη φορά λοιπόν είχαμε την δυνατότητα να γνωρίσουμε από κοντά αυτούς τους φίλους. Σε λίγη ώρα θα συνομιλήσω με τον αντιπρόεδρο του σωματείου, με τον Λάζαρο Πολυχρονόπουλο, ήταν να τα πούμε χθες. Κάτι υπήρχε μια συνεννοησία, εν πάση περιπτώσει δεν έγινε η επικοινωνία μας. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται χαμός, οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πριν πάτε στην Κοκκινιά αύριο ας πούμε, πάρτε ένα σάντουιτς από εκεί, γιατί η κυρία Ολυμπία δεν θα έχει νομίζω φαγητά, θα έχει μόνο ποτά, έτσι δεν είναι? Μάλιστα έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Πάρτε κάτι καλό από εκεί, θα βρείτε πολλά καλά και συνεχίστε. Πάμε να σπάσουμε πιάτα μετά.

Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε ένα θέμα, αν και έχω αρκετά στην σημερινή εκπομπή. Θα πάμε στα ακαθάριστα οικόπεδα. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει εσείς, δεν ξέρω αν τα έχετε καθαρίσει. Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης σήμερα στο sky.gr πως κυπουρεί ούτε για δείγμα δεν βρίσκεις αυτό το διάστημα και αλμυρό αντίτιμο για τους τυχερούς οι οποίοι πρόλαβαν να κλείσουν ραντεβού για καθαρισμό οικοπαίδου. Όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, η αμοιβή των επαγγελματιών κυμαίνεται, ακούστε, από τα 200 και φτάνει έως και τα 1000 ευρώ για κάθε στρέμα, ανάλογα βέβαια των εργασιών που θα απαιτηθούν. Και όπως και να έχει, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την λήξη της προθεσμίας που αφορά στην δήλωση των οικοπαίδων, και μετά την πάροδο του χρονικού ορίου που έχει τεθεί θα αρχίσει να βρέχει πρόστιμα. Λοιπόν, η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων λήγει την Δευτέρα 22 Ιουνίου και αμέσως μετά ξεκινούν διπλοί έλεγχοι για τον εντοπισμό εκείνων που είτε δεν καθάρισαν, είτε δήλωσαν ψευδώς πως καθάρισαν τα οικόπεδά τους, και καμπάνες για όσους πιαστούν στα πράσα είναι βαριές, καθώς προβλέπονται ως και ποινές φυλάκισης. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δείτε σε λίγο, θα ανέβουν στο blog του ΑΕΤΟΥ, κάντε λίγη ώρα υπομονή. Στο μεταξύ, μιλώντας για χρήμα, μιλώντας για οικονομία, να σας πω πως φύλο και φτερό τα οικονομικά στοιχεία θα γίνονται των υψηλόβαθμων υπαλλήλων στις πολεοδομίες ολόκληρης της χώρας. Να σας πω πως με εντολή Βουλιώτη, εξειδικευμένο προσωπικό θα ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία υπαλλήλων και στελεχών των πολεοδομιών, αλλά και των συγγενικών προσώπων τους. Λοιπόν, σπιθαμή προς σπιθαμή, γράφει η Έλενα Γαλάρη, θα ελεγχθούν τα οικονομικά στοιχεία όλων των υψηλόβαθμων υπαλλήλων στις πολεοδομίες της χώρας. Είπαμε, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εξειδικευμένο προσωπικό θα ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία υπαλλήλων και στελεχών, αλλά και των συγγενικών τους προσώπων. Θα ερευνηθούν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, πότε αποκτήθηκαν και αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Για κάθε μία πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, εάν εντοπίζονται ενδείξεις, θα σχηματίζεται αυτοτελές πόρισμα, το οποίο σε περίπτωση που θα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινης πράξης, θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται. Να πούμε ότι η ανεξάρτητη αρχή δεν σταματά σε αυτήν την υπόθεση, δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα και αφήθηκε ελεύθερος, αλλά η αρχή εντόπισε μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν τα έχει δηλώσει, καθώς και ακίνητα και αυτοκίνητα σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε χρες και κανονικά σήμερα νοητά. Θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά. Θα πάμε μία βόλτα μέχρι το πάρκο των Μανιταριών. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Street Food in Greece. Κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Λάζαρος Πολυχρονόπουλος και μιλάω έτσι αργά γιατί πρέπει να πατήσω και το REC για να ξεκινήσει η ηχογράφηση και να ακούσουμε τον Λάζαρο να μας πει πώς περνάει στα Γρεβενά. Αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για πες μας, πώς είναι τα πράγματα?
1: Άψογα. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο καταρχάς για την ευκαιρία που μας έδωσε να μεταφέρουμε τη δικιά μας την εκδήλωση που την ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα και στα Γρεβενά. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε άμεσα και έμεινε και ευχαριστημένος από την εκδήλωση. Η εκδήλωσή μας θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή. Την Κυριακή βέβαια θα έχουμε δωρεάν για τον κόσμο και ένα live με τον Σπύρο Μακρύ. Και καθόμαστε και απολαμβάνουμε τις μπύρες μας, τα κοκτέιλ μας, American Texas Barbecue, την τζιγκάνικη κουζίνα, γλυκά, τα πάντα.
0: Λοιπόν, επειδή βρέθηκα και εγώ χθες εκεί, Λάζαρε, έγινε ο χαμός. Να σου κάνω μια ερώτηση, ποιο νομίζεις, εκτός από τα ποτά, βγάζουμε την μπύρα και τα κοκτέιλ τα βγάζουμε έξω, ποιο νομίζεις ότι ήταν το δημοφιλέστερο φαγητό, αυτό που ζητούσε περισσότερο κόσμος, που γινόταν η μεγαλύτερη ουρά?
1: Σαφώς το American Texas Barbecue, το οποίο μαγειρεύει η συγκεκριμένη καντίνα 10 ώρες καπνίζει, βγάζει μπρίσκετ, καπνιστή πανσέτα, κοτόπουλο καπνιστό. Είναι κάτι ιδιαίτερο, πολύ γευστικό, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, οπότε ο κόσμος θέλοντας να το δοκιμάσει έχει κάνει τις μεγαλύτερες ουρές εκεί.
0: Χαμός. Και ειδικά το, βέβαια, και ειδικά και το εμείς, μοσχάρι. Και ειδικά το μοσχάρι. Το μοσχάρι.
1: Και ειδικά το μοσχάρι. Ναι, ναι. Βέβαια και εμείς ερχόμενοι εδώ στα Γρεβενά είδαμε ότι έχουμε ωραία μανιτάρια, οπότε και εμείς μαθαίνουμε και αρχίζουμε και βγαίνουν το πρωί όλοι οι άνθρωποι να πάνε γύρω-γύρω στα μαγαζιά να δοκιμάσουν μανιτάρια, να δοκιμάσουν διάφορα προϊόντα τοπικά.
0: Λοιπόν, Λάζαρε, και μιλάμε βέβαια στον ελληνικό, πες μου για, για το σωματείο αυτό, το Street Foods in Greece. Από πού είστε, από πού έρχεστε, πού πάτε, πού φτάνετε? Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το σωματείο είναι μη κερδοσκοπικό. Διοργανώνει street food ανά την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε φέτος από την Κομοτηνή, πήγαμε Βόλο, κάναμε τη Θεσσαλονίκη.
0: Εσείς από πού είστε, από πού είστε, Λάζαρε?
1: Θεσσαλονίκη είναι το σωματείο. Οι καντίνες είναι από όλη την Ελλάδα. Και ο σκοπός μας είναι η ανάδειξη της γαστρονομίας, το πάντρεμα των γεύσεων, να, όπως γυρνάμε σε όλες τις πόλεις, να πάρουμε και εμείς νέες ιδέες και τα λοιπά, και να δείξουμε και σε κατατόπους περιοχές καινούργιες ιδέες στα καταστήματα για να μπορέσουν να κλέψουν, να κρατήσουν και αυτοί διάφορες γεύσεις για να εξελιχθούν στα μαγαζιά τους.
0: Θα έχουμε αύξηση του αριθμού των καντίνων ή όπως ήσασταν χθες θα παραμείνετε για τις επόμενες ημέρες?
1: Περιμένουμε άλλες δύο σήμερα, λογικά μέχρι το απόγευμα θα έρθουν.
0: Μάλιστα, θα έχουμε και άλλες γεύσεις δηλαδή, θα προσθεθούν και άλλες γεύσεις πέρα από αυτές?
1: Ευελπιστούμε πως ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Λάζαρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Πραγματικά και είναι και δροσερό το μέρος και είναι και φωτισμένο, ωραία μουσική, DJ και τα λοιπά, πανέμορφα χθες.
1: Παιδιά, είναι απίστευτος και ο τόπος σας. Όπως το είπατε, δροσιά, το μέρος μαγικό. Τον κόσμο να τον ξαναευχαριστήσουμε και σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε μαζί παρέα.
0: Λοιπόν, για να πούμε και τις ώρες λειτουργίας, είναι Πέμπτη Παρασκευή 6 απόγευμα μέχρι 12 το. Έτσι δεν είναι, μέχρι τι ώρα το βράδυ περίπου? 10...
1: Μέχρι τις 12 το βράδυ και Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη, να πούμε για όλους.
1: Πάντα δωρεάν.
0: Ναι, ναι, και τραπεζάκια έχει. Χαμός γινόταν ότι τραπεζάκια δεν βρήκαμε κάποια στιγμή. Δεν βρίσκαμε κάποια στιγμή. Εντάξει, μετά συμπιεστήκαμε λίγο, τα βρήκαμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάζαρε. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και από κοντά. Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν κυρίες και κύριοι ο αντιπρόεδρος του σωματείου Street Foods in Greece για πρώτη φορά στα Γρεβενά, καντίνες από όλη την Ελλάδα. Το σωματείο έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, γυρίζουν παν παντού. Για πρώτη φορά κάναν στάση και στην πόλη μας. Πραγματικά μιλάμε για απίστευτες γεύσεις, απίστευτες γεύσεις, και είναι αυτό που έλεγα και νωρίτερα και εγώ, το επανέλαβε και ο αντιπρόεδρος. Αυτό που ξεχωρίζει είναι το αυθεντικό αμερικάνικο barbecue. Δεν το συζητώ, ρε παιδιά. Γινόταν μια ουρά χθες για να φας ένα μπέργκερ, ένα μοσχάρι, ένα χοιρινό κτλ. Απίστευτη ουρά. Αλλά άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο, το περιβάλλον είναι πανέμορφο. Οπότε τι σας είπα θα κάνετε το Σάββατο. Περνάτε από εκεί, παίρνετε ένα ωραίο και συνεχίζετε, πάμε κοκκινιά. Σε λίγα λεπτά θα συναντήσουμε εδώ ζωντανά στο στούντιό μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Ντούνα, τον κύριο Γιάννη Ντούνα, τον τραγουδιστή Γιάννη Ντούνα, ο οποίος μας προτείνει ένα μοναδικό Σαββατόβραδο, live μουσική και σπάσιμο πιάτων. Μάλιστα θα έχουμε σπάσιμο πιάτων στην κοκκινιά Γρεβενών. Τι άλλο να σας πω? Δεν θα σας πω τίποτα. Πάμε να ακούσουμε το spot. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.
2: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω. Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
4: All day. All night.
1: Central στη Γαλατινή.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγόρια και κορίτσια, επιστρέψαμε.
1: Μην εκεί που είσαι, καρδιά.
0: Αντισταθείτε, μέρος δεύτερο, σήμερα που είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 19 και ακριβώς δίπλα μου με τιμάμε την παρουσία του εδώ ζωντανά στο στούντιο 1 του Star FM, ο κύριος Γιάννης Ντούνας. Κύριε Ντούνα, καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο μας.
2: Καλημέρα Χρήστο και καλημέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, πώς πάμε?
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, ανάλογα με την εποχή και τις καταστάσεις που περνάμε. Και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα.
0: Να δώσουμε, να θυμίσουμε πάλι αν θέλεις τι μας περιμένει αύριο και τα ξαναλέμε.
3: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
1: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
3: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
1: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
3: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
1: Τελειώσαμε.
0: Τα σπάσαμε όλα, Γιάννη, τι γίνεται?
2: Τα σπάσαμε και θα τα σπάσουμε και τα υπόλοιπα.
0: Τι ετοιμάζετε για αύριο, τι θα περιμένουμε?
2: Εμείς είπαμε να κάνουμε μια εθιμοτυπική παράσταση, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, πώς ήταν η ελληνική διασκέδαση στα μπουζούκια, μέσα στα πλαίσια βέβαια των εποχών που διανύουμε και τα λοιπά. Απλά να θυμίσουμε στους παλιούς και να δείξουμε στους νέους πώς ήταν κάποτε τα μπουζούκια. Και έτσι αποφασίσαμε με την κυρία Ολυμπία στην Κοκκινιά, η οποία είναι μια δραστήρια επιχειρηματίας, να παρουσιάσουμε αυτό το πρόγραμμα.
0: Θα έχουμε πιάτα έτσι στην κυριολεξία, θα θυμηθούμε έτσι αυτό που γινόταν, ναι, παλιά στα μπουζούκια, ε?
2: Ναι, ναι, πιάτα. Γιατί μπουζούκι χωρίς πιάτο δεν πάει. Βέβαια τα τελευταία χρόνια το τραβήξαν κάπου αλλού, αλλά στη βάση και στις ψυχές όλων υπάρχει εκείνο το θέμα. Βλέπω και νέα παιδιά που ακολουθούν αυτό το.
0: Αρχίζει δηλαδή, ξαναδουλεύουν αυτές οι επιχειρήσεις, ναι, που φτιάχναν τα πιάτα,
2: βέβαια,
0: τα γύψινα.
2: Είχα ένα φίλο στη Θεσσαλονίκη, σε δεκαετία του 80-90 είχε μια μεγάλη βιοτεχνία που έκανε τέτοια πιάτα.
0: Χρυσές δουλειές τα κάνανε αυτοί τότε.
2: Φορτηγά. Ναι. Έρχονταν το διαξονικό και ξεφόρτωνε πίσω το μαγαζί. Οπουδήποτε. Έπαιρνε από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Εύρο και μέχρι Λάρισα σε όλη την περιοχή επάνω και ξεφορτώνανε, αφού είχε 2-3 εργάτες επάνω. Και βλέπω ότι τώρα ξαναδημιούργησε πάλι την εταιρεία.
0: Μάλιστα. Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, άρα σημαίνει ότι κάτι.
2: Ναι, βέβαια δεν είναι στην κλίμακα εκείνη. Ναι. Όπως όλα, οριζόντια έχουν καθίσει, αλλά είπαμε, όλα πρέπει να υπάρχουν στον κόσμο.
0: Με ποιους θα μας υποδεχθείς αύριο βράδυ, Γιάννη?
2: Εγώ τον τελευταίο χρόνο έχω κάνει ένα γκρουπ δικό μου. Είναι δύο μουσικοί, Αρίστη Πληκτράς, ο Κώστας Ανεστορής από την Κατερίνη και ο Σταύρος ο Γρίβας, τον μπουζούκι από τη Θεσσαλονίκη, με τον οποίο έχουμε εμφανιστεί πολλές φορές εδώ παλιότερα και είναι και αυτός γνωστός. Έχουμε και μια τραγουδίστρια, τη Μαρία τη Μιράνη, η οποία μου έτυχε λαχείο. Είναι δηλαδή μια τραγουδίστρια η οποία λέει τα πάντα, καλός χαρακτήρας, εύθυμος άνθρωπος, και την ώρα που δεν τραγουδάει, πάλι τραγουδάει. Όλη την ίδια θα κάνει σε κόντα, αφού καμιά φορά της λέω, ρε εσύ Μαρία, κάτσε πιες κανένα ποτό. Ναι. Λέει, αύριο θα πιω ποτό.
0: Και τραγούδια και ρεπερτόριο έτσι παλιά, λαϊκά.
2: Ρεπερτόριο και φόλης της ύλης. Λέμε φόλης της ύλης, αρχίζουμε δηλαδή από τα κλασικά λαϊκά. Μέχρι και από το ψάλτη λέει, μέχρι και μπέλου λέει, μέχρι τα πάντα. Ανάλογα με την πορεία, πώς εξελίσσεται η βραδιά και ανάλογα με τη διάθεση του κόσμου.
0: Θα ξεκινήσει τα παίξω τώρα του καταστήματος εκεί στον αύριο χώρο, στο μεγάλο χώρο,
2: εκεί, ή θα. Εκεί, μπροστά στο μαγαζί,
0: ναι, ναι,
2: θα στηθεί η ορχήστρα, ας υποθέσουμε, και είχε μας και ο ήχος μας και λίγο ο δρόμος και λίγο. Έχει ένα πολύ ωραίο παρκάκι γύρω-γύρω.
0: Είναι
2: πάρα πολύ ωραίο.
0: Και δροσερά και δεν το συζητάμε.
2: Και θα αρχίσουμε.
0: Αλλά δεν θα έχουμε φαγητά όμως, κάτι τέτοιο μου
2: δεν θα έχει φαγητά φέτος. Γιατί θέλαμε να το ξέρεις το φαγητό.
0: Ας πάνε εκεί στο φεστιβάλ. Street food festival. Να περάσουμε από εκεί και να έρθουν σε εσάς.
2: Το φαγητό δεν το σνομπάραμε το φαγητό. Το φαγητό με μουσική πάει πιο παλιά. Που ήταν κάποτε τα πρωτοκέντρα. Γιατί εγώ τα πρόλαβα, ας πούμε, τότε στην Αθήνα που έγραψα με τους γονείς μου, που πηγαίνανε στις ταβέρνες, μας παίρνουν και εμάς που ήμασταν μικρά, και βλέπαμε τον Μπιθικότσι, τον Καζαζίδη. Πάει εκεί βέβαια, σε διάρκεια του χρόνου έχουν δημιουργηθεί μαγαζιά, αλλά κάπου μπερδεύεται το θέμα μετά. Δηλαδή το φαγητό με. Βέβαια θα υπάρχει κρυοπιάτο, έτσι, θα υπάρχει κάτι ενοδευτικό, θα υπάρχει κάτι, δεν ξέρω έτσι το θέμα.
0: Οι τιμές θα είναι λογικές για να έρθουμε να τα σπάσουμε.
2: Οι τιμές είναι λογικές. Πολύ λογικές. Πάρα πολύ. Δηλαδή πώς είναι σαν καφενείο. Γιατί και εμείς είμαστε λογικοί. Γιατί κοίταξε, δηλαδή, εδώ με τα γραβιανά ξέρεις εσύ πολύ καλά ότι με συνδέουν πάρα πολλά πράγματα. Την πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν 89-90 στη διαδρομή.
0: Στον Γιώργο τον Μητσάνη, τον συγχωρημένο.
2: Τον αέμνη ο φίλο μας, ο οποίος.
0: Μετά έγινε Σαλαμάνδρα.
2: Πριν ήταν Σαλαμάνδρα.
0: Στον ίδιο χώρο αυτό.
2: Αφού τελειώσαμε εκεί πέρα τον Γιώργο, κατά καιρούς δημιουργήσαμε κάποια μαγαζιά οι δυο μας. Δηλαδή αυτό
0: τι μέρα θυμάμαι, Γιάννη.
2: Ξεκινήσαμε από το Ρίσκο. Επάνω από το Μαραμπού το παλιό.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Μετά πήγα στο Τίνελα με τον Παπαγεωργίου το Στέλιο.
0: Το Στέλιο, ναι.
2: Το δουλέψαμε κάπως έτσι. Μετά κάναμε με το Μητσάνη τα χρώματα. Με τα άλλα παιδιά, τους αδελφούς Μίτσικου, κάναμε τον Αλέξανδρο. Τελευταία γυρίσαμε και κάναμε τον Ελλάδη. Δηλαδή, κατά καιρούς ερχόμουν στα Γλεβενά. Και ποτέ δεν έλειψα. Δεδομένου ότι και τα πεθερικά μου κατάγονται από το χωριό, από το Ελεύθερο Α. Και από την πρώτη φορά που πάτησε το πόδι μου εδώ πέρα, παρόλο που μεγάλωσα στην Αθήνα και η δουλειά μας είναι τέτοια που γυρνάμε όλο τον κόσμο, εδώ βρίσκω την ησυχία μου. Τα τελευταία 7-8 χρόνια. Έρχομαι κάθε καλοκαίρι, κάθομαι 2 μήνες, 2,5. Όλοι μου λένε που πας. Λέω ελάτε να δείτε. Και όταν έρχονται και βλέπουν, δεν θέλουν να φύγουν.
0: Πραγματικά είναι.
2: Όλοι φίλοι είναι γύρω-γύρω. Έχει τώρα και οι αποστάσεις έχουν μηδενιστεί, έχουν γίνει οι δρόμοι, έχουν γίνει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Και είμαστε καλά εδώ. Και έτσι κάνουμε αυτό που κάνουμε για μας. Όταν λέω για μας βάζω και για τον εαυτό μου, γιατί και εγώ.
0: Αν δεν περάσουμε εμείς καλά, δεν θα μεταφέρουμε αυτό το συνέστημα και στους φίλους που είναι από γύρω μας και θα να μας παρακολουθήσουν, να μας ακούσουν. Έτσι, δεν
2: αυτή είναι.
0: Είναι
2: η φιλοσοφία μου. Ήταν ανέκαθεν. Αν δεν ευχαριστηθώ εγώ, δεν μπορώ να ευχαριστήσω τον άλλον.
0: Έτσι.
2: Και εδώ βλέποντας μόνο πρόσωπα, ευχαριστιέμαι. Πώς θα το κάνω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε και να πούμε κυρίες και κύριοι ότι υπάρχει και ένα τηλέφωνο το οποίο είναι στη διάθεσή σας αν δεν έχει κλείσει όλα τα τραπέζια, κυρία Ολυμπία. Φαντάζομαι κάπου θα σας βολέψει. 6977-656-046. Αύριο βράδυ σπάμε πιάτα, κυρίες και κύριοι, στην Κοκκινιά Γρεβενών, Λαϊκά Εφόλης της Ύλης, Γιάννης Ντούνας, Μαρία Μιράνη και μαζί τους και ο Κώστας Νεστορής και ο Σταύρος Γρίβας. Νεστορής στα πλήκτρα, Γρίβας στο μπουζούκι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει να πω, αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο, Γιάννη.
2: Εγώ θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μέχρι τώρα τη συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια και τα λοιπά, και θέλω να έρθουν και αύριο για να ολοκληρώσουμε την κατάσταση και μετά να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους και σας αφήνουμε με ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, από τα πολλά αγαπημένα τραγούδια που έχει βγάλει ο Γιάννης Ντούνας, Γυναίκα και Πουκάμισο. Γιάννη, να τους αφήσουμε έτσι με αυτό.
2: Γυναίκα και Πουκάμισο, ναι.
0: Και αύριο ο ραντεβού στην Κοκκινιά. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, μουσική, γιατί δεν ακούμε. Πάμε.
2: Να μπούμε.
0: Γιατί δεν ακούμε. Δεν έχουμε σηκώσει το σωστό πλήκτρο. Τώρα πάμε. Τώρα πατήσαμε το σωστό κουμπί.

0: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
1: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
0: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
1: Φωτογραφία σου.
0: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το ύψος της Αμφιθέας προς τον Πειραιά. Μικρότερες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμακά και στο κέντρο της Αθήνας. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ματέωσης της αναχώρησης του Αμερικανού Αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς για τη χώρα. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπαντίγε, στο Νότιο Λίβανο, στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ άλλοι αρκετοί τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφορών παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τονίσε παράλληλα ότι η συμφωνία που επετεύχθη αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Από την πλευρά του, ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσνταμπά Χαμενεΐ δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα του στο όπλο, παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ίχνων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνεί η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικεί στην ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της χώρας. Όλοι γνωρίζουν ότι η πολιτική δεν λειτουργεί, όλοι αισθάνονται ότι η χώρα δεν βρίσκεται εκεί που θα έπρεπε. Η απόψινη βραδιά θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής, δήλωσε ο Μπέρναμ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντράρεται με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουσίτς είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
6: παντρούσκα, τα βαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
9: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια, θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μία ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζουκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή, που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα, και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζουκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media, μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
10: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
11: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
10: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
11: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
10: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις. Και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μια σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μια σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σύριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask We Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκική σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Φέτος το καλοκαίρι, διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της.
11: Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
12: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
10: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
12: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
10: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
12: Τέλει.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε, καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για δύο σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός, με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε. Πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο. Μοναδικό club sandwich, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με full μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Απέχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 25, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 25. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα...

0: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβένα.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
0: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
4: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night.
7: Central στη Γαλατινή.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.

Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.

0: καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
13: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
14: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σε ανακοίνωση το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι του στην Ελβετία. Από την πλευρά του, το Ιράν συνδέει το θέμα της μη παρουσίας του στην Ελβετία με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Εν τω μεταξύ τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. «Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι ολόκληρη η πρώτη γραμμή των Λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Όπως είπε, καταστρέφουμε όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ μπροστά στα μάτια τους. 200.000 κάτοικοι που ζούσαν στη ζώνη ασφαλείας δεν επιστρέφουν. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται

0: μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, διερωτήθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Απέτραπη απάτη σε βάρος γυναίκα στον Πειραιά μετά από άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Συνελήφθη από αυτοφόρο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μαζί με συνεργούς του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικής αρχής, κάλεσαν τη γυναίκα επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντας την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της. Ωστόσο, η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο έπιασαν τον 30χρονο ενώ παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Σε τρεις ακόμα συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αγροτικών εκτάσεων, προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Από την 1η Ιανουαρίου και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο Sky υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Η υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προμηνεί η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικήσει την ηγεσία του κυβερνώντος εργατικού κόμματος και της χώρας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία. Στη 1 τα ξημερώματα θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο. Στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κοροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΕ είχε συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
12: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
13: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
14: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
15: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
16: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
17: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει πρώτα απ' όλα να στηρίξει τον ημιπαράφρονα κομπιναδόρο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος κατέβασε τα βρακιά του στο Ιράν, αλλά φαίνεται ότι δεν τα κατέβασε αρκετά. Και έτσι το Ιράν δεν πάει στις συνομιλίες μετά τις υπογραφές, διότι το οποίο το Ισραήλ κτλ. Ο άνθρωπος που έχει καταφέρει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες περίγελο του πλανήτη, και γι' αυτό θα πρέπει λογικά να είναι ο αγαπημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της αριστεράς, τώρα τα κάνει θάλασσα και στην εξωτερική, τα κάνει θάλασσα γενικά παντού. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ισχυρότερη χώρα της Δύσης και κάθε της ήττα είναι ήττα όλων μας. Έτσι κατάφερε τώρα... ξεκίνησε ένα πόλεμο στο Ιράν και τώρα το Ιράν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στην έναρξη του πολέμου, διότι πλέον έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με κατεβασμένα τα βρακιά να αρθούν οι κυρώσεις στο Ιράν, να έχει και 300 δισεκατομμύρια να τους περιμένουν άμα υποσχεθούν να μην κάνουν πυρηνικά. Και όλοι ξέρουμε ότι ο λόγος των μουλάδων είναι συμβόλαιο. Το Ορμούς πλέον έχουν καταλάβει ότι μπορούν να το ανοίγουν και το κλείνουν όποτε γουστάρουν. Είναι μεγάλος διαπραγματευτής ο πρόεδρος Τραμπ και είχε δίκιο η Αφροδίτη Λατινοπούλου που πανηγύριζε την εκλογή του. Λέω από τους διάσημους που πανηγύρισαν, γιατί υπήρχαν και άλλοι άσημοι, αλλά τώρα έναν ανόητο δεν τους ξέρω να τους πω, οπότε λέω τον εκπρόσωπό τους. Δεν άντεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με ακριβή τη βενζινούλα τους και κατέβασαν τα βρακιά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι συμβαίνει με τη Δύση, παιδιά. Πρέπει να το... πώς να το πούμε, να πούμε είμαστε τυχεροί, γιατί είμαστε οι τελευταίοι που ζουν την κυριαρχία της Δύσης. Καλύτερες μέρες για τη Δύση δεν πρόκειται να έρθουν, έτσι ελπίζω να το έχετε καταλάβει και να το έχετε χωνέψει. Γι' αυτό οι διάφορες φωνές και διαμαρτυρίες του τύπου εμάς οι γονείς μας όταν ήταν ελπίζαν σε ένα καλύτερο αύριο. Ναι, γιατί η Δύση κυριαρχούσε. Παρά τις προσπάθειες των συντρόφων, η Δύση ήταν η δύναμη. Τώρα πια κατεβάζει βραγιά στην πρώτη ευκαιρία. Τώρα πια οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα της οποίας οι ψηφοφόροι εκλέγουν για πρόεδρο κάποιον σαν τον Ντόναλντ τον Τραμπ, για να μην εκλέξουν κάποια σαν την Καμίλα τη Χάρης. Δηλαδή ήταν ανάμεσα στη σκύλα και τη Χάριβδη περίπου. Βέβαια ο Τραμπ παρά ήταν για τέρας, παρά ήταν μεγάλο. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς εμείς εδώ είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση και θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι όταν κυβερνήσει επιτέλους, παιδιά, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που θα βάλουν τάξη στις πολεοδομίες. Θα τα πει ο Υπουργός Παπασταύρου αυτά. Προς το παρόν να πω, το ακούσατε και εσείς στις ειδήσεις, ότι ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έδωσε εντολή να ελεγχθούν οι υπάλληλοι των πολεοδομιών. Yeah. Είναι 2026, πρέπει να έχει αργήσει καμιά πενταριά χρόνια. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά και είναι καλό που το ανακοινώνουμε από τις ειδήσεις. Ο καθένας όποιος μπορεί να κρυφτεί, να κρυφτεί. Είναι σωστό να ευνηδιάζουμε τους ανθρώπους. Πολεοδομίες τις οποίες όλοι έκπληκτοι κοιτάμε και λέμε τι, μόνο τόσο πιάσανε. Και επίσης κοιτάμε έκπληκτοι, δηλαδή παρετούνται γενικοί γραμματείς που δεν έχουν καμία σχέση άνθρωποι.
1: Τα δυσάρεστα πράγματα είναι με τις πολεοδομίες.
2: Είναι, ναι.
1: Και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
2: Ο Γενικός Γραμματέας δεν παραιτήθηκε.
1: Δεν παραιτήθηκε για τις από ευθυξία.
2: Πάντως, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να έχει σχέση.
1: Όχι, ναι. Αλλά υπήρχε. Ήταν παράπλευρη απώλεια. Πώς
2: κοιτάξτε.
0: Αφού ρε παιδιά, είχε κλείσει τον κύκλο του, είπαμε. Έκλεισε τώρα, έτυχε το κλείσιμο, δηλαδή τελείωνε ο κύκλος. Ερχόταν, το έφερνε, τσακ. Τελείωσε ο κύκλος πάνω που πιάσανε τον κουνιάδο του. Είναι αυτό που λέμε, είναι να μη σε θέλει ρε παιδάκι μου. Κάνε εξαγγελίες, Υπουργέ μου.
2: Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Mm-hmm. Τι εννοώ, να κάνουμε ένα one stop shop, ένα gov.gr για τις πολεοδομίες.
0: κάνει, να γίνετε κυβέρνηση να το κάνετε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει κάνει τίποτα για τις πολεοδομίες. Τώρα πια μπαγλαρώσανε μερικούς 7 χρόνια μετά. Όχι ότι υπάρχει θέμα με τις πολεοδομίες, για όνομα. Τι, εντάξει, επειδή φυτρώνουν αφαίρετα όπου μπορούν να φυτρώσουν, σιγά τι έγινε να πούμε. Είναι το έδαφος της χώρας τέτοιο και φυτρώνουν εύκολα. Τι να κάνουν εκεί οι άνθρωποι στις πολεοδομίες.

0: Τι έγινε ο Κώστα? Ναι βρε, να απαγγείλεις.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Δεν θα ανησυχώ για τη δουλειά μου όσο οι πολιτικοί δεν βρίσκουν, δεν μπορούν να δεν έχουν, δεν αποκτούν αίσθηση του γελίου. Θα έχω πάντα ψωμάκι. Και εσείς κάτι να ακούτε.

0: Άι Μίτσους, μια χαρά ο Τάραμ. Τα 300 δις θα πάνε για την ανακατασκευή του Ιράν και προφανώς έχει συμφωνήσει με τους μουλάδες. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω τι έχει συμφωνήσει και αν δεν έχει συμφωνήσει. Αυτό που ξέρουμε όλοι και το ξέρουμε καλά είναι ότι ο τύπος έβγαλε λεφτά από όλη αυτή την ιστορία. Κατέστρεψε τη Δύση, τη χώρα του, την εικόνα της, τα, ενδυνάμωσε τους μουλάδες, το Ιράν, το φρικαλέο αυτό και επικίνδυνο για όλο τον πλανήτη καθεστώς, αλλά ο ίδιος τσέπωσε με τα ανεβοκατεβάσματα του χρηματιστηρίου, οπότε... Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους ψηφοφόρους του. Οι ψηφοφόροι του, οι οποίοι είναι, πώς να το πούμε, το σινιάλο στην Ευρώπη ότι πρέπει όσο το δυνατόν, και καλά, νομίζω το έχουν καταλάβει και οι Ευρωπαίοι, πρέπει να απογαλακτιστούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να χωρίσουν τα τσανάκια μας. Είμαστε πολύ πιο αδύναμοι για να γίνει αυτό ξαφνικά, προφανώς. Αλλά είναι καλό να το έχουμε στο νου μας. Δεν μπορείς να κάνεις χωριό, παιδιά, με μια χώρα της οποίας οι ψηφοφόροι μπορεί να ψηφίζουν Τραμπ. Είναι επικίνδυνο να εξαρτάσαι, αυτό θέλω να πω. Και να σου βάζουν χέρι κάτι φελή σαν τον Υπουργό Πολέμου, ο οποίος με το που μετονομάστηκε σε Υπουργείο Πολέμου το Υπουργείο Αμήνης, έχασε τον πόλεμο. Αλλά εντάξει, είπαμε, τον έχασε γιατί δεν αντέξαν οι Αμερικάνοι, δεν ήταν θέμα... Δεν αντέξανε, 2 μήνες με ακριβή βενζίνη. Και δώσαν ένα σινιάλο ότι δεν θα αντέξουν στον παραμικρό πόλεμο. Γιατί μόλις λίγο τους κουνήσεις, λίγο τους πειράξεις την άνεση, βάζουν την ουρά στα σκέλια και τρέχουν, ένα κακό σημάδι για την υπερδύναμη του πλανήτη. Τέλος πάντων, δεν έχουν αυτά σημασία. Εδώ έχουμε ενημέρωση για πολύ πιο σημαντικά θέματα. Θα μιλήσουμε με τον Μόρφου, με τον Μητροπολίτη Μόρφου. Είναι στην Κύπρο αυτός, δεν ξέρω αν πήρε αύξηση, δεν νομίζω. Εκεί θα μας ενημερώσει για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τον Άλιστον Κούπερ. Σεβασμιότατε, τι έκανε ο Άλις Κούπερ που λέγατε πριν και δεν ακούγανε οι ακροατές?
1: Ο Άλις Κούπερ που είπα πριν μερικά χρόνια,
0: ναι,
1: ομολόγησε ότι όταν ήμουν νεαρός
0: εσείς
1: και ασχολούμουν, λέει, με το ροκ.
0: Α, εκείνος.
1: Με πήγαν οι άνθρωποι του Hollywood. Προσέξτε το αυτό. Οι άνθρωποι του Hollywood.
0: Σημειώνω μετά.
1: Η εταιρεία εκεί, ναι, στην Καλιφόρνια, της Αμερικής,
0: ναι,
1: που προωθεί,
0: ναι,
1: τις ταινίες και τα ταλέντα τα μουσικά. Που αυτά με τη σειρά τους θα επηρεάσουν,
0: ναι,
1: όλον τον κόσμο.
0: Είναι μια εταιρεία που το κάνει αυτό. Θέλω να πω, γιατί λέτε η εταιρεία που τις ταινίες και τις ταλέντες. Αλλά εσάς τι σας πειράζει τώρα που αυτή η εταιρεία το λέτε πολύ έτσι, σαν να είναι τίποτα βρικόλακες αυτοί.
1: Ποιοι τα διευθύνουν?
0: Ποιοι?
1: Αυτά όλα τα συνεργεία.
0: Οι διευθυντές.
1: Είτε...
0: Τα συνεργεία ποια?
1: Του κινηματογράφου.
0: Να, ναι.
1: Είτε της μουσικής.
0: Ποιοι?
1: Όλοι,
0: ναι,
1: μα όλοι,
0: ναι,
1: Εβραίοι. Που έχουν όταν ακούειν ακουέτο. Και ο νόν νοείται.
0: Και ο νόν...
1: Δεν άλλο σχόλιο.
0: Όχι, τι άλλο σχόλιο. Τώρα σας πήραμε χαμπάρι που λένε. Δεν χρειαζόμαστε άλλα σχόλια. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Και ο εθνικός σοσιαλισμός ιδεολογία είναι. Τι είπε ο Κούπερ? Ο Κούπερ, τι άλλο είπε?
1: Με πήγα, λέει,
0: ναι,
1: 20 χρονών παιδάκι ο καημένος ο... Δεν ήταν Άλις Κούπερ, ήταν άλλο το όνομα του. Άλις,
0: ναι,
1: σημαίνει αλήκη.
0: Ναι.
1: Του δώκαν και γυναικείο όνομα.
0: Εγώ κατζέντα.
1: Και αυτό είναι επίτηδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αρέσει στο σατανά,
0: ναι,
1: ό,τι είναι του Θεού,
0: ναι,
1: να το διαβάλει, να το διασπά.
0: Μάλιστα, είναι μερακλής ο σατανάς. Του αρέσουν τα αγόρια που με ονόματα γυναικεία. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε κάτι εκεί που του καλέσαν το πνεύμα? Είπατε κάτι για πνεύμα που εκλήθη το, ήρθε ή είχε δουλειές?
1: Με πήγαν, λέει, 20 χρονών παιδί,
0: ναι,
1: ο Άλις Κούπερ. Με βάλαν, λέει, σε μια σατανιστική τελετή.
0: Μέσα
1: και
0: τον
1: μου είπαν,
0: ναι,
1: ότι θα καλέσουμε πνεύματα,
0: ναι, ναι,
1: και αν τα πνεύματα τα αποδεχτείς,
0: ναι,
1: και αποδεχτείς και τις προτάσεις τις δικές μας, θα σε κάνουμε διάσημο σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα, και έτσι έγινε. Μάλιστα, έχω και άλλο τέτοιο μήνο. Μάλιστα, και έτσι και έγινε. Συνεχίστε, γιατί τώρα καταλάβαμε, για πείτε.
1: Το πνεύμα, λέει, εμφανίστηκε και του είπε, από σήμερα εσύ θα λέγεσαι από Ανδρέας Αλίκη.
0: Το πνεύμα τον είπε.
1: Αλίκη Άλις.
0: Άλλη.
1: Και θα σε κάνουμε σε όλον τον κόσμο γνωστόν.
0: Μόνο
1: που θέλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τι του έκαμαν.
0: Τι του έκαμαν. Τι του έκαμαν.
1: Και να μας υποσχεθείς με το αίμα σου.
0: Με το αίμα του, ναι.
1: Ότι ναι. η ψυχή σου ναι. όταν πεθάνεις
0: ναι.
1: θα είναι δική μας. Ακούτε τι θέλει ο Σατανάς.
0: Α, το Σατανά.
1: Τι θέλουν οι μάγοι.
0: Πω από τους μάγους.
1: Τι έχουν παραχωρήσει οι μάγοι
0: ναι.
1: για να έχουν δυνάμεις. Την αθάνατο ψυχή τους.
0: Πω, πω, πω.
1: Και το υπογράφουν με το αίμα τους. Αυτό είναι το πράγμα.
0: Δεν έχουν μελάνια. Πάει, δεν έχουν μελάνια. Υπογράφουν αίμα. Μα καλά. Άμα έχουν δώσει την ψυχή, έτσι κι αλλιώς δεν πάνε στην κόλαση. Πρέπει να βάλει και υπογραφή. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Είναι πιο δραματικό με υπογραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ξέρετε όλη την αλήθεια για τον Άλις Κούπερ, παιδιά. Τι είναι πρωθυπουργέ?
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Καλά, δεν είναι και τρομερά δύσκολο τώρα με τα Facebook, τα Twitter και αυτά, τους βρίσκουμε εύκολα. Το TikTok και τέτοιο τους βλέπουμε. Θέλω να πω, δεν είναι και τρομερή επιτυχία, αυτό εννοώ. Λοιπόν, πάμε και σήμερα διαγωνισμό C-Jets. Ένας από εσάς θα κερδίσει διπλό εισιτήριο για οποιοδήποτε προορισμό της C-Jets.

τις Seajets, που αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι θέλεις Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, αφού από το Μαντούδι της Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, ο δικός είναι το Μαντούδι, φτάνετε στη Σκιάθο σε 40 λεπτά, στη Γλώσσα σε 40 λεπτά, στη Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και στην Αλόνισο σε 2 ώρες, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, και το καταφέρνετε με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση της Seajets. Ένας λοιπόν από εσάς διπλό εισιτήριο, αν πάρει τηλέφωνο στο 210-48-00-170 έως 174, θα μπουν τα ονόματα στην κλήρωση και σε κανένα 20 λεπτό θα κληρώσουμε τον νικητή. Το εισιτήριο είναι χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα από τις 9 μέχρι τις 24 Αυγούστου.

0: Η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το Στοίχημαν Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 μέχρι τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Τρεις μέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 μέχρι 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάτε ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
1: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
0: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
1: Φωτογραφία σου.
0: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
1: Τελειώσαμε.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των διεθνικών οδών και στη λεωφόρο Σχιστού. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις, χωρίς να αναφέρει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν επανέναρξη. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε η εισαγγελέα του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου. Απετράπη απάτη σε βάρος γυναίκας στον Πειραιά μετά από άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Συνελήφθη από αυτοφόρο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος με συνεργούς του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικής αρχής, κάλεσαν τη γυναίκα επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά του, τόνισε στον ΣΚΑΙ υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αργυρό Γεμελιάρη, στην οποία παίρνετε τηλέφωνο. Αφήνετε στο 210-48-00-170 έως 174. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο της Seajets. Με επιστροφή. Όχι, Παναγιώτη, δεν έχει χωρίς επιστροφή. Θα γυρίζετε όλοι εδώ. Μου θέλετε και ένα χωρίς επιστροφή. Ο κωδικοποιητής διευκρινίζει, γιατί είχαμε την απορία πριν με το αυτά που ακούσαμε, τις αποκαλύψεις του Μόρφου για τον Άλιστον Κούπερ. Λέει, μέχρι και οι δαίμονες του Χόλιγουτ είναι δέσμοι της γραφειοκρατίας. Δεν φτάνει η αθάνατος ψυχή. Χρειάζεται και μια υπογραφούλα κάπου. Υπάρχει τάξη στην κόλαση, δεν είναι... Από τότε που στον πέταξα θα ήθελα να διορθώσω τον Μητροπολίτη Μόρφου, γιατί επειδή έχω συγγενικούς δεσμούς με την οικογένεια Κούπερ, γνωρίζω ότι το Άλις προήρθε από τον Μπακάλις. Επειδή ο πατέρας του είχε κατάστημα με εδόδημα απικιακά στο Φίνιξ Τεσσαριζόνες. Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς, ελπίζω ομιλία Καραμαλή να ήταν σε ταβέρνα, γιατί η πίεση ανοίγει την όρεξη. Όχι, δυστυχώς ήταν στην αποφύτηση ενός κολεγίου. Πήγε εκεί να διασκεδάσει. Τα παιδιά είχαν, λέει, θα έχουμε διάφορα, θα μουσική, κλόουν, ποιήση. Τον πρόεδρο της Ενώσεως Συνεταιρισμών Ελλήνων Καπνοπαραγωγών. Γιατί είναι πρόεδρος εκεί. Φοβερό, ρε παιδί μου, δεν είναι.

Ο Φρυθίνγκερ, με όλο το σεβασμό στον κύριο Ιερέα, στον Μητροπολίτη Μόρφου, ο Σατανάς τι τις κάνει όλες αυτές τις ψυχές, τες ψυχές. Τες βάζει να κάνουν όργια και κοιτάζει. Σας παρακαλώ πολύ, όλοι ξέρουμε ότι κάνει συλλογή ο Σατανάς. Δεν έχει τι να κάνει και είναι συλλέκτης. Ο αριστερός με στραβισμό, ο Μπαζούζου φταίει για τον Άλιστο Κούπερ.

0: Και ο Τατάκης αυτό με τον Κώστα τον εργατικό, Κωνσταντίνο τον εργατικό, τον εργασιομανή, χθες που το έβαλες νόμιζα το είχαν κάνει με AI. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το είπε όντως. Βεβαίως και το είπε. Και είναι αυτό, παιδιά, το βασικό με τους πολιτικούς και πώς να το πούμε. Η διαβεβαίωση ότι δεν θα μείνω χωρίς δουλειά, ότι πάντοτε θα έχω υλικό, θα έχουμε εδώ πράγμα να ακούμε, είναι ότι δεν ντρέπονται. Δεν έχουν αίσθηση ντροπής. Ούτε του γελίου, ούτε της ντροπής. Να πούνε, ρε, μην το πω έτσι, θα είναι γελίο. Δεν θα ντρέπομαι να τα πω αυτά τα πράγματα. Τα λένε και τους ευχαριστούμε.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

0: Πάμε τώρα σε άλλους σατανάδες εκεί στο Πασόκ. Στο Πασόκ που δεν τους έρχεται την κατραπακιά τους καημένους η μία μετά την άλλη. Δεν ακούσανε Βουλαρίνο. Τους το έλεγε 3-4 χρόνια πριν. Πότε είναι η πρώτη φορά που τους είπα. Ρε, μην κάνετε τους αριστερούς. Θα φάτε. Τι φάγανε, δεν ακούνε. Και δεν θέλει και πολύ μυαλό. Λίγο μυαλό είναι. Αλλά μα δεν έχει ούτε λίγο μυαλό, την πατάς έτσι. Και έρχονται κάτι παλαιές συντρόφισσες και σου λένε κλείστο μωρέ το ρημάδι του κόμματος. Και έλα να προσκυνήσουμε όλοι μαζί τον Τσίπρα.
1: Αυτή η όσμωση, αυτός ο διάλογος, τυπικός ή άτοπος, μεταξύ των δύο ή τριών κομμάτων που αυτή τη στιγμή κινητοποιούνται στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, δεν είναι καλύτερο να αρχίσουν έναν άτυπο διάλογο γύρω από προγραμματικές θέσεις, γύρω από, από κοινή πορεία κτλ.
0: Δεν είναι καλύτερο να έρθετε να φιλήσουμε τα πόδια του Τζοκόντου όλοι μαζί. Να, τι? Του Τζοκόντου ρε Παναγιώτη, έχασε μαθήματα. Είναι ο Τζοκόντος, ο αρχηγός της Ελλάς. Της Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, όχι της αστυνομίας της άλλης. Μας τα είπε ο ηθοποιός Χιλάκης. Ο κομφερασιέ του είπε ότι μου θυμίζει το Τζοκόντα. Τον πίνακα λέει, γιατί όπου πας σε κοιτάει, σε παρακολουθεί από μίσο. Σε παρακολουθεί να δει άμα είσαι αφηρημένος να σορπάξει το πορτοφόλι. Τέλος. Συντρόφισσα Κατσέλη θυμίζω ήτανε του ΓΑΠ. Ήτανε του λεφτά υπάρχουνε. Ήτανε μετά ανακάλυψε δεν υπήρχαν λεφτά. Σου λέει βούλιαζε και το πλοίο του Πασόκ. Τσουπ. Πήδηξε στο πλοίο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά αποστασιοποιήθηκε γιατί δεν ήξερε ποιο από τα πλοία θα βουλιάξει. Τώρα εμφανίστηκε ο Αλέξης πάλι. Τσουπ, τρουπώνει. Δεν είναι κανένα κορόιδο. Σύντροφος Σκανδαλίδης. Σύντροφος Σκανδαλίδης από το ΠΑΣΟΚ. Μας εξηγεί τι δεν πάει καλά.
2: Υπάρχει ένα θέμα ότι η πολιτική μας έτσι όπως είχε εκφραστεί και έχει οργανωθεί όλο αυτό τον καιρό. Μέχρι το συνέδριο δεν περνούσε πολύ στην κοινωνία. Τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Και γι' αυτό τώρα πέφτει το Πασόκ συνέχεια. Έτσι εξηγείται, γιατί προσπαθούνε. Άμα δεν προσπαθούνε, μπορεί και να την γλιτώσουνε. Αυτοί είναι τόσο ανίκανοι που όταν προσπαθούνε πάνε χειρότερα. Αλλά αν κατάλαβα καλά από αυτά που δεν είναι υποχρεωτικό να κατάλαβα εγώ καλά ή να κατάλαβε εκείνος τι είπε, εάν τους ήθελε ο Τσίπρας μια χαρά θα πηγαίνανε. Αλλά τώρα που δεν τους θέλει πώς θα πάνε.
2: Θέλει ο κύριος Τσίπρας να συνεργαστεί με τον Πασόκ και δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν θέλουμε από τη στιγμή που δεν θέλει και αυτός και δεν υπάρχει. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι επιδιώκει με την ίδρυση αυτού του προσωποπαγούς κόμματος. Καλά.
0: Από πότε το Πασόκ ενοχλείται από προσωποπαγή κόμματα, τα ακούσαμε και αυτό. Αλλά δεν το. Πώς θα πάμε, δεν θέλουμε να πάμε αφού δεν μας θέλει αυτός. Αλλά μα μας ήθελε, το συζητούσαμε. Τι, να μείνουμε χωρίς δουλειά. Γιατί, μια χαρά. Και με Τσίπρα θα πάνε, είναι έτοιμοι οι σύντροφοι, είναι σε απελπισία. Τι να κάνουνε. Και όπως συνήθως συμβαίνει με τους πνιγμένους, από τους Σιριζέους τους πιάνονται.
2: Υπάρχουν τα πρόσωπα που είναι ενεργεία βουλευτές. Τα οποία χειρίζεται η Επιτροπή Υποψηφιωτήτων και ο Πρόεδρος.
3: Ναι.
2: Εγώ δεν έχω σχέση με αυτά. Εγώ έχω σχέση με παλιά στελέχη που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν
3: ψηφίσει Νέα Δημοκρατία κτλ.
2: Όλα αυτά θα γυρίσουν. Δεν κάνουμε face control, face control σε κανένα που δεν είναι βουλευτής τώρα.
3: Άρα πρόσωπα που έφυγαν, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, εσάς η πρότασή σας είναι να γυρίσουν.
2: Εμείς πιστεύουμε ότι κανείς δεν μας περισσεύει.
0: Είμαστε σε τόσα χάλια που θα μαζέψουμε και αυτούς που μας έφτυναν. Θα τους πούμε δεν πειράζει που μας φτύνατε. Κάναμε επιδερμίδα, ελάτε. Σε φτύλα, λίγο μπορεί να πει κάποιος. Όχι, Πασόκ θα πω εγώ. Έχει αρχηγό, θυμίζω τον Ανδρουλάκη. Οπότε οι άνθρωποι τι να κάνουνε. Και ίσως έτσι να μπορούσαμε να τους λυπηθούμε λίγο περισσότερο. Να έβγαινε ο Σκανδαλίδης να πει ψηφίστε μας μωρέ τον Ανδρουλάκη. Έχουμε αρχηγό, σας παρακαλώ πολύ. Ψηφίστε μας να τον εδιώξουμε. Θα μου πεις άμα τους ψηφίζαμε δεν θα τον εδιώξουνε. Οπότε τον έχουν ψηφίσει και δύο φορές. Τέλος πάντων, έχουμε πει έτσι, όλοι δουλεύουν για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Είναι, θα έλεγε κανείς ότι είναι λες και είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη, αλλά κανένας ποτέ άνθρωπος του Μητσοτάκη δεν θα έκανε τόση καλή δουλειά όσο κάνει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ή γενικώς οι Πασόκοι και οι Σιριζέοι. Δεν πρέπει να ανησυχούν βέβαια πολύ. Διαβάζω εδώ, δεν πρόλαβα να το κόψω δυστυχώς. Ο Γερουλάνος μίλησε στον Παύλο και είπε είναι τρία Πασόκ που περιμένουν και δεν ψηφίζουν. Είναι το ένα Πασόκ που πάει και ψηφίζει και είναι τρία άλλα που δεν ψηφίζουν τίποτα και περιμένουν. Δηλαδή λογικά ο Γερουλάνος σκέφτεται ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ πρέπει να βγάζει 40%. Δεν είναι, εντάξει, είναι ένα που ψηφίζει το 10% και είναι άλλα τρία Πασόκ που περιμένουν, αλλά μπορεί να πάνε να ψηφίσουν και αυτά Πασόκ άμα του πείσουν, οπότε το έχει το 40%. Άμα δεν τα καταφέρουν να πείσουν πολλούς, ένα 30% το πιάνει άνετα. Και ύστερα λέμε για τον Ανδρουλάκη. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Πέννη Δαλαμούρα, συντρόφισσα Πέννη Δαλαμούρα, δεν την ήξερα, την έμαθα χάρη στο Σταμάτη το Ζαχαρό. Δεν φτάνει η Βάση Αναστασίου ακόμα, αλλά δεν είναι και κακή. Συζητούν για το πόσο εύκολος αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Το κόμμα του Ανδρουλάκη συζητά για το πόσο εύκολος αντίπαλος είναι ο Τσίπρας και...
4: Νομίζω ότι προφανώς και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πολύ πιο εύκολος αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερή συμπαράταξη. Είναι ο ίδιος
5: αυτό το συμπέρασμα. Γιατί το λέτε συνέχεια για το
4: κόμμα. Αυτό το συμπέρασμα πηγάζει από το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει χάσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 5 φορές.
5: Και εσείς πόσες φορές έχετε χάσει.
4: Πολύ πιο αυτό. Εμείς περάσαμε μία. Καταρχήν.
5: Πόσες φορές έχετε χάσει, δεν μου λέτε όμως.
4: Εμείς περάσαμε μια μεγάλη περιδίνηση στην παράταξή μας. Αναλάβαμε μόνοι μας τη χρεοκοπία της χώρας το 2010.
0: Πότε τότε που έλεγε ο Γιώργος ότι λεφτά υπάρχουνε. Αυτό που κορόιδευε την κοινωνία επειδή του πάσαρε ο άλλος, ο βασικός υπεύθυνος για την κατάσταση που βρήκε την Ελλάδα, η κρίση, του πάσαρε την κυβέρνηση και ο άλλος μη χάζει πήγε και την άρπαξε. Αυτό με την αυτοθυσία του Πασόκ είναι το μεγαλύτερο παραμύθι που έχει ακουστεί. Το Πασόκ ήταν ο Γιώργος που έλεγε λεφτά υπάρχουν και ξεγέλαγε την κοινωνία. Είναι αυτό. Εσύ τάσπασες, εσύ θα τα φτιάξεις μετά. Επίσης το Πασόκ κορόιδευε παραδοσιακά και πολύ και απροκάλυπτα. Πουλούσε σοσιαλισμό. Λογικό είναι να χάσει τις περισσότερες ψήφους. Όπως τις έχασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, λογικό είναι. Αυτοί πουλούσαν τα παραμύθια της αριστεράς, αυτοί χάζανε τους ψήφους. Εν πάση περιπτώσει, αναγκαστικά μάλλον θα πάνε γιατί συμπαθιώνται το Πασόκ και ο Κιελάς και το κόμμα του Τζοκόντου. Απλώς δεν μας το λένε από τώρα. Σύντροφος Βαρδακαστάνης.
6: Και όπως έχουν πει πολύ μεγάλοι πολιτικοί του περασμένου αιώνα και όχι μόνο, οι συνεργασίες συζητώνται πάντα μετά τις εκλογές.
0: Οπότε εσείς μπορεί να ψηφίσετε Πουχού Πασόκ, αλλά στην ουσία να ψηφίζετε Τζοκόντο. Που σημαίνει ότι είναι καλή και η ψήφος στο Πασόκ. Αυτό θέλω να πω. Εγώ στηρίζω την ψήφο στην Ελλάδα απευθείας. Αλλά και Πασόκ μια χαρά είναι. Τζοκόντος πάλι. Ή τέλος πάντων είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο το αφήνουν ανοιχτό. Ο Δήμαρχος Χρυσόστομος το θέλει. Ναι, Χρυσόστομο τον λένε. Θα το τσεκάρω και τώρα γιατί έτσι με κοίταξε με απορία, αλλά ναι. Δημήτρης Κολιομιχάλης, κίνηση.
7: Η Βουλιαγμένη που λες προς την Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας έχει καθυστέρηση. Το κέντρο της Αθήνας, κυρίως η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, έχουν κινησούλα. Αλλά η μεγάλη κίνηση είναι στις Εθνικές Οδούς. Παρασκευή, μεσημέρι σχεδόν πια. Και έτσι, ανεβαίνοντας την Κηφισού, βγαίνοντας προς τα έξω, δηλαδή έξω από την πόλη, από την περιοχή του Ρέντι θα βρείτε κίνηση, ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στη Νέα Χαλκιδόνα. Και όσοι είστε στην Αττική Οδό και έχετε σκοπό να βγείτε στον κόμβο μεταμόρφωσης προς Λαμία θα βρείτε κίνηση και βεβαίως στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου. Μετά το δάσος Χαϊδαρίου θα συναντήσετε την κίνηση προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και τη Σχιστού υπολογίστε την γύρω στα 1300-1400 μέτρα.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, Χρυσόστομος είναι, καλά το θυμόμουν. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, σας έχω πει, από τους... από τους κακούς μαθητές, από τους μη επιμελείς μαθητές, από τους μαθητές που χάνουν μαθήματα και έρχονται μετά και κάνουν ερωτήσεις. Και Αντώνης, κάποιο μάθημα έχω χάσει. Δεν άκουσα τίποτα ηχητικό για τον Τζοκόντο που βύραρε τις άγκυρες και πρόσωλοταχώς. Έπρεπε να του πεις να κάνει προπόνηση στο ανεμολόγιο και να προσέχει στις στροφές 180 μοιρών. Αντώνη μου, όχι ένα, πρέπει να έχεις χάσει πολλά μαθήματα εσύ. Σε βλέπω για επαναλήψη. Λοιπόν, κατευθείαν στο Spotify ή στο Apple Podcast, όλες οι εκπομπές είναι εκεί. Επανάληψη. Και να ακούσεις και αυτές που δεν έχεις ακούσει και αυτές που έχεις ακούσει επανάληψη. Γιατί νομίζω ότι δεν θα περάσουμε τη χρονιά. Διαφημίσεις. Και όταν επιστρέψουμε, κλήρωση.
8: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICP.
14: Φέτος το καλοκαίρι, η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
15: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
14: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
15: Φωτογραφία σου.
14: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
15: Τελειώσαμε.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Στη high season τρέχεις non-stop.
19: Παιδιά, την παραγγελία!
18: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
20: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
21: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
22: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
23: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
26: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Λοιπόν, πάμε. 66. Λοιπόν, κάνω την κλήρωση. Βάζουμε τα νούμερα, πατάω get random και 32. 32 είναι η χαρά μας στο Ράκι. Καλό ταξίδι, χαρά. Τι αυτό ήτανε? Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Τέλος πάντων, Τζοβάνι Μποκάκιος, μόνο αυτό. Ομολογώ ότι φοβάμαι ότι έχω χάσει και εγώ κάποιο μάθημα. Δεν ξέρω γιατί τον Φαραντούρη τον λέμε Φανφαραντούρη. Δεν χρειάζεται να έχεις παρακολουθήσει μάθημα, γιατί είναι φανφάρας. Και γι' αυτό τον αγαπάμε ως φανφάρα. Και εξού και το Φανφαραντούρης. Φίλες, φίλοι, και οι υπόλοιποι εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν προλάβατε να τελειώσετε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
8: Τελειώσαμε.
7: Σεντράλ.
9: Σεντράλ.
10: Σεντράλ.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
7: Σεντράλ και
12: φύγαμε.
13: All day,
11: all night. All night. All night.
7: Σεντράλ στη Γαλέντη και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
8: Τελειώσαμε.
7: Σεντράλ.
9: Σεντράλ.
10: Σεντράλ.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
7: Σεντράλ και
12: φύγαμε.

0: Είναι και μοναδικό στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
1: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
1: All day, all night.
0: Σεντράλ και
2: φύγαμε.
3: All day, all night.
0: Σεντράλ στη Γαλατινή.
4: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. .gr.
5: Και πώς να κλάψεις.
6: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς να αναφέρει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν επανέναρξη. Εν τω μεταξύ, τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά, κατηγορώντας την ότι συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που κατέχουν θέσεις στο Λίβανο. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτούρκου του δικαστηρίου. Τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, διερωτήθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το βασικό μέτωπο πίεση στο μεταναστευτικό έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύο, που καταγράφονται περίπου 8.000 αφήξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, όσοι εισέρχονται στη χώρα και έχουν πιθανότητες να λάβουν άσυλο, μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Γι' αυτό το λόγο τόνισε, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία δύο νέων δομών στην Κρήτη. Απετράπη απάτη σε βάρος γυναίκα στον Πειραιά μετά από άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Συνελήφθη από αυτοφόρο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος με συνεργούς του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διοκτικής αρχής, κάλεσαν τη γυναίκα επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Η γυναίκα ωστόσο ενημέρωσε την αστυνομία. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο συνέλαβαν τον 30χρονο ενώ παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό που τους είχε αφήσει η γυναίκα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ. Ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές στο Βόλο ως υπεύθυνοι για εκβίαση και απόσπαση 370.000 ευρώ από 13χρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 13χρονος επιχείρησε να προμηθευτεί πυροτεχνήματα για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τον έπεισε να του δώσει κάποια από τα βεγγαλικά τα οποία κατέληξαν στην κατοχή του 34χρονου. Οι εμπλεκόμενοι ανήλικοι έπεισαν το θύμα ότι ο 34χρονος

0: 24χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για κατοχή βεγγαλικών και απειλούσε να κατηγορήσει τον 13χρονο και τους γονείς του. Έτσι, ο μαθητής πίστηκε να δώσει στον ανήλικο φίλο του 370.000 ευρώ από τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο ΣΚΑ υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Μπήκα το πρωί στο γραφείο και είδα τον Νότι και σκάλιζε τη λίστα της μουσικής και του λέω φύγε όπως είσαι. Παρασκευιάτικα δεν θα μου το κάνεις εμένα αυτό. Και όπως καταλάβατε, πέρασε το δικό μου σήμερα, γιατί τις Παρασκευές συνήθως περνάει το δικό μου.
1: Πάλι το ίδιο όμως, παιδί μου, πάλι τα ίδια.
0: Τι πάλι τα ίδια.
1: Ένα ωραίο τραγουδάκι των Doors. Τώρα εκεί.
0: Νότι. Καταρχάς, Παρασκευή περνάει το δικό μου, γιατί ο Νότις λείπει. Είσαι τρίτη Παρασκευή Ιουνίου.
1: Κάτι πάει καλά.
0: Συνεχόμενη εδώ.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν πας να κάνεις κανένα check-up, να βγεις τίποτα.
1: Ευχέλαιο, ναι.
0: Ναι. Επίσης, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά ο μήνας σήμερα έχει 19.
1: Φάγαμε τον Ιούνιο.
0: Όχι μόνο αυτό. Από την Κυριακή και μετά αρχίζει η μέρα να μικραίνει.
1: Ναι.
0: Είναι το πρώτο σημάδι κατάθλιψης του χειμώνα που με πιάνει.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Όταν 22 Ιουνίου αρχίζει η μέρα να μικραίνει. Και εμείς ακόμα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε πάει ούτε ένα σαν
1: Δεν έχω μπει στη θάλασσα, το καταλαβαίνεις. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ ζωή μου. Είμαι 65 χρονών. Δεν έχω μου συμβεί ποτέ 20 Ιουνίου να μην έχω μπει στη θάλασσα.
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα θα σου συμβαίνει. Είναι ηλικιωμένοι τον Αύγουστο μπαίνουν.
1: Πρέπει να μπαίνω κάτω από τα χαλίκια, λες να συνηθίζω.
0: Με την πλατούλα. Μπαίνουν ηλικιωμένοι. Με την πλατούλα. Σιγά σιγά Νότι. Και θα βρέχεσαι πριν με σε βρει κανένα κακό. Λοιπόν, οπότε μη στεναχωριέσαι. Εμείς που είμαστε νεότεροι, ναι, ακριβώς. Ακόμα μπαίνουμε όλο το χειμώνα. Άμα θα μας βρει, εμάς θα μας βρει χειμώνα. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα σας δώσουμε εισιτήρια δωρεάν για να πάτε διακοπές στην Κρήτη. Μη στεναχωριέστε, από την άλλη εβδομάδα κάτι άλλο θα βρούμε να σας δώσουμε. Αλλά και σήμερα έχουμε δύο εισιτήρια για σας. Ένα τυχερός θα τα κερδίσει και τα δύο. Σε δίχλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη, Πειραιάς Χανιά, Πειραιάς Ηράκλειο, ό,τι εσείς επιλέξετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 30 Νοεμβρίου τα εισιτήριά σας, εκτός από την περίοδο αιχμής, δηλαδή από τις 12 Ιουλίου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Ξεκινήστε λοιπόν και πάρτε τηλέφωνα, δώστε τα όλα, είναι η τελευταία μέρα, η Αργυρό είναι ταχύτατη στο να σηκώνει τα τηλέφωνα, 210-48-00-170-174, 2 παρα 5 ο κύριος Παπακαλούσης θα κάνει την κλήρωση. Τώρα, από πού θες να ξεκινήσεις?
1: Διάβαζα ότι είχαμε φέτος, μάλλον το 25, 2.873 λιγότερες γεννήσεις από το 24.
0: Εντάξει ρε Νότι.
1: 2.000 γεννήσεις λιγότερες.
0: Σε εντυπωσιάζει?
1: Όχι.
0: Έχουμε θέμα σε αυτό.
1: Και
0: τι να κάνουμε.
1: Είχαμε μόνο αυξήσεις πληθυσμού, αυξήσεις γεννήσεων στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη, την Κο και τα Γιάννενα.
0: Στην Κρήτη είχαμε αύξηση.
1: Ναι, αυξήσεις λέω.
0: Α, σε όλα αυτά είχαμε αύξηση.
1: Ναι. Δηλαδή σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας.
0: Για ξαναπέστες.
1: Μύκονος,
0: ναι.
1: Σαντορίνη, ναι. Κρήτη, Κος, Γιάννενα. Δηλαδή στις περιοχές που πάνε καλά οικονομικά,
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι
0: κάνουν και παιδιά.
1: Ναι.
0: Στους υπόλοιπους.
1: Γιατί εδώ πέρα υπήρχε ένας μύθος ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να κάνουν παιδιά.
0: Θέλουν γιατί δεν είναι δύσκολο τα μεγάλο. Άμα έχεις τον τρόπο σου, γιατί να μην θες. Τα παιδιά είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει. Τώρα, θέματα πολλά πολλά δεν έχει σήμερα, αλλά ένα θέμα στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι αυτό που συμβαίνει από χθες στην Κρήτη. Διότι εμείς νωρίς σας ενημερώσαμε ότι επειδή το μεταναστευτικό εκεί στην Κρήτη, παρότι έχει μειωθεί, δεν κόβει, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και εκεί ένα κλειστό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστεί ένα κλειστό κέντρο έξω από τις Μοίρες του Ηρακλείου, ένα πολύ ωραίο χωριό, έχω πάει, και από το μεσημέρι και μετά ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις των κατοίκων, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, καλά είναι οι μετανάστες να μπαίνουν σε κέντρα αρκεί να μην είναι κοντά στο σπίτι μας.
1: Όχι στην αυλή σου.
0: Ακριβώς.
1: Μα το συζητάγαμε και πέρσι το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Πάλι με τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Ναι, θα το ξανασυζητήσουμε, ναι, και φέτος.
1: Ναι.
0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Σταύρο Ναουρτάκη, τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές από την Κρήτη μας.
0: Τώρα, πέρυσι θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει, μας λέγατε ότι οι τοποθεσίες που είχαν επιλογή πέρυσι για διάφορους λόγους δεν ήταν οι κατάλληλες. για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας πάλι το ίδιο λέτε.
2: Να απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχήν στα Χανιά, σε χώρο δικό μας που είναι στην περιφέρεια ανήκει, λύθηκε το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο ποσοστό και έχουμε μια καλύτερη διαμονή των μεταναστών και των προσφύγων στην περιοχή των Χανίων, είναι στην περιοχή Αγιά. Mm-hmm. Μετά από παραχώρηση που έχουμε προς το Υπουργείο, έμεινε το Ηράκλειο που εξ αρχής ο στόχος ήταν να κάνουμε δύο δομές κλειστές και τη μεταφορά μετά στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις που όπου και αν γινόταν υπήρχαν οι αντιδράσεις των κατοίκων. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως εμείς είπαμε και προς τον Υπουργό, που πρέπει να πω ότι έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία, γιατί και η αγωνία του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Μπουλουδάκη είναι μεγάλη για να λυθεί το πρόβλημα στο νησί μας, γιατί μέχρι στιγμής αυτό το οποίο εξυπηρετούσε τους πρόσφυγες και μετανάστες ήταν στο λιμάνι του Ηρακλείου ένα παλιό ψυγείο που δεν περιποιούσε τιμή για κανένα μας όταν υπήρχαν αυτές οι άγριες συνθήκες για να παραμένουν αυτό το διήμερο, το τριήμερο ή οτιδήποτε άλλο. Είδαμε πόσο σωστά λειτουργεί στα Χανιά και δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αρχή να σας πω, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, ότι στα Χανιά είναι ο οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης στον πάνω όροφο και δίπλα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στο νησί μας, που έχουμε για τα Χανιά.
0: Άρα λέτε ότι εκεί δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα από την ιδίαση με το κέντρο
2: φιλοξενία. Και στην τοποθέτηση.
0: Άρα τότε οι Ηρακλειώτες γιατί
2: να απαντήσω, να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Όταν έχουμε λοιπόν το παράδειγμα στα Χανιά, όταν υπάρχει μόνιμη ιατρική περίθαλψη, αν χρειαστεί οτιδήποτε, όταν υπάρχει φύλαξη, όταν υπάρχει καθαριότητα, όταν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που και για το φαγητό έχουν μεριμνήσει, και πρέπει να πω ότι υπήρξε μια εξαίρετη συνεργασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αυξηθεί οι ροές, γιατί πέρυσι είχαμε 20.000 μετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν στην Κρήτη. Όταν έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μπορεί να βρεθεί ένας χώρος αργότερα μέχρι να επιληθεί και να γίνει καλύτερο, άρα και στο Ηράκλειο, και να πω ότι η τοποθέτησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ότι αν πάρουμε παράδειγμα αυτό, ότι δεν γνωρίζει κανείς αν είναι μέσα μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες. Το Υπουργείο.
0: Άρα λέτε ότι είναι αδικαιολόγητες οι διαμαρτυρίες.
2: Το Υπουργείο, κάποιες είναι δικαιολογημένες, αλλά δεν μπορεί η μη λύση, αυτό που είπα κύριε Σιώτη.
0: Ακριβώς.
2: Η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
1: Μα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται.
0: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει λύση, τότε οι μετανάστες θα κυκλοφορούν κανονικά στην παραλία του Ηρακλείου.
2: Στην πλατεία ελευθερίας θα έρθουν οι μετανάστες.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν, ποιοι είναι. Έχει κομματική προέλευση.
2: Θα σας πω. Όχι, δεν είναι, δεν μπορώ να πω ότι όχι, δεν είναι κομματική προέλευση, γιατί ο κόσμος όταν είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα να συνενέσει ένα συμβούλιο. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε, είναι ένας χώρος που έχει τα λιγότερα προβλήματα από άλλους χώρους που έχουν προταθεί. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση του Υπουργείου και σας λέω την προσωπική μου άποψη, αλλά και πολλών συναδέλφων, πρέπει η μη λύση δεν αποτελεί λύση, πρέπει να πάει στο χώρο αυτό, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα αφού βλέπουμε στα Χανιά πώς λειτουργεί.
0: Οι διαμαρτυρίες
1: φοβούνται μήπως εκεί μείνουν μόνιμα, δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρονται, φοβούνται μήπως μπαίνουν εκεί οι άνθρωποι και μείνουν, δεν φύγουν μετά για την ενδοχώρα και μείνουν εκεί μονίμως.
2: Όχι, δεν υπάρχει, είναι υποχρεωτικός, πρέπει να μεταφερθούν στην υπηρετική και να γίνεται η ταυτοποίηση. Αν κάτι είναι για να πάρουν και το άσυλο, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για το άσυλο, αλλά αυτό γίνεται μετά εκτός Κρήτης. Και επίσης αυτό που πρέπει να πω, και όπως με διαβεβαίωσε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, ότι μπαίνει μόνιμο πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών και προσφύγων.
0: Όσων δικαιούνται άσυλο.
2: Δεν θα όχι, okay. Θα μεταφερθούν και μετά θα το εγκρίνουν μετά σε άλλες υπηρεσίες. Το άσυλο δεν εγκρίνεται στην Κρήτη, εγκρίνεται σε άλλες περιοχές. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν θα είναι όπως ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε πρόβλημα, γιατί τα καράβια το καλοκαίρι, τα πλοία, έχουν.
0: Είναι γεμάτα με τουρισμό.
2: Είναι γεμάτα, άρα δεν μπορούν να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει όμως εμείς από την πλευρά τη δική μας και με συνεννόηση με τους ανθρώπους εκεί της ευρύτερης περιοχής, που οι αντιδράσεις, όπου πάει ένα τέτοιος, μια τέτοια δομή, σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν και σήμερα αντιδράσεις, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, όμως εμείς στηρίζουμε την απόφαση του Υπουργείου.
1: Μα μόνο το ότι η Λέρος έχει 8.000 κατοίκους και έχει κέντρο φιλοξενίας και η Κρήτη με 600.000 κατοίκους έχει δεν έχει ένα, είναι θέμα.
2: Εμείς κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που είχαμε πει όλα τα χρόνια, να σας πω, είχαμε πάει με όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, να ξεκινήσω από τον κύριο Κερίδη, είχαμε πάει στη Γάβδο, είχαμε πει δύο ανενεργά στρατόπεδα να βρεθούν και να γίνει μια προσωρινή δομή φιλοξενίας. Δεν προχώρησε κάποια πράγματα με τα στρατόπεδα, τώρα όμως πρέπει να λυθεί και πρέπει να λυθεί και λύνεται με την απόφαση του Υπουργείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Περιφερειάρχα, ελπίζουμε να επικρατήσει.
1: Του χρόνου που θα ξαναμιλήσουμε, ελπίζω να έχει φτιαχτεί το κέντρο.
2: Όχι, δεν θα είναι του χρόνου, τώρα δεν έχουμε, συγγνώμη, να σας πω, δεν είναι του χρόνου για να πάμε, τώρα πρέπει να λυθεί.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
2: Πολύ δεν σωστά. Είναι και είναι θέση μου, δεν είναι ούτε λαϊκισμό να κάνω και κύριε Χιώτη με γνωρίζετε χρόνια.
0: Σας γνωρίζω και ξέρω τι μετριοπαθής φωνή που είστε. Αλλά
2: δεν υπάρχει.
0: Εγώ πρέπει πιστεύω ότι και αυτοί που αντιδρούν δεν είναι η πλειοψηφία των κατοίκων. Είναι
2: εμείς
0: μια μειοψηφία που
2: είναι,
0: πάντα.
2: Γιατί ο χώρος είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, δεν είναι κοντά στις Μοίρες. Είναι ο δρόμος Ηρακλείου Μοιρών, είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Είναι κοντά στην εθνική στα
0: 200 μέτρα,
2: είναι μια καλή περιοχή που έχει τα λιγότερα προβλήματα από ό,τι άλλες περιοχές. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Περιφερειάρχη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, είναι μια φωνή λογικής αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό εκλέγεται και με τόσο ευρεία πλειοψηφία, ανεξαρτήτως κομματικής υποστήριξης. Απλά πράγματα. Δηλαδή, προτιμάς να είναι μέσα στην πλατεία του Ηρακλείου οι μετανάστες από το να οδηγούνται σε ένα χώρο που να είναι και αξιοπρεπής? Άκου τώρα, μέσα σε ένα ψυγείο τους βάζανε.
1: Ψυγείο δεν σημαίνει αναμένο, εντάξει.
0: Ναι, αλλά είναι σαν χώρο σαν ψυγείο. Αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι χήμα.
0: Εγώ, μην το λες εμένα. Έχω την ίδια άποψη και για τη Λέσβο που οι τοπικοί άρχοντες αρνούνται τη Βάστρια και κάθονται εκεί πέρα δίπλα στη θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι και θαλασσοδέρνονται αυτοί οι άμυροι οι άνθρωποι, γιατί πέντε τύποι ας πούμε δεν θέλουν να πάει όχι δίπλα στο σπίτι τους αλλά μακριά από το σπίτι τους, κοντά στην περιοχή τους. Τέλος πάντων, στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις, θέλω να σου πω ότι βγάζω το καπέλο σε αυτόν τον εισαγγελέα στη δίκη του 11χρονου Μάριου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε την είδηση ότι σήμερα γίνεται η δίκη αυτού της δολοφονίας αυτού του άτυχου παιδιού, 11 ετών παιδί, που ήταν μέσα στο σχολείο του και ξαφνικά ήρθε μια σφαίρα από το πουθενά και το σκότωσε. Στο Μενίδη έγινε αυτό το 2017.
1: 17.
0: Πρόσεξε.
1: Διάβασα. Έπεσε το παιδί κάτω και είχε κοκκινήσει από το αίμα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έπαθε.
0: Τι συνέβη, ναι.
1: Και μετά όταν το πήγανε νεκρό πλέον και το ψάξανε, είδαν ότι είχε μια σφαίρα στο κεφάλι.
0: Άκου τώρα αυτός ο άνθρωπος πώς σε πέντε λέξεις μπορείς να χαρτογραφήσεις όλη την παθογένεια του συστήματος. Λέει, όταν παρέλαβα το φάκελο νόμιζα ότι έγινε κάποιο λάθος, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τέτοια υπόθεση
1: 9 χρόνια μετά δεν θα είχε δικαστεί.
0: Από το 2017 δεν έχει δικαστεί ούτε πρωτοδίκως. Και δεύτερον, είπε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που νιώθω και εγώ κάθε φορά που ακούω χρήση όπλου για τέτοιες περιπτώσεις, είναι, είπε, η μέγιστη ανανδρία για κάποιον άνδρα που χρησιμοποιεί όπλο. Είναι, λέει, σαν και αυτός που σπάνε πιάτα στην πίστα για να κρύψουν την αδυναμία τους ότι δεν ξέρουν να χορεύουν. Και αυτοί που ρίχνουν μπαλωθιές, δεν τις ρίχνουν τις ρίχνουν μόνο για μαγιά, γιατί ζηλεύουν αυτούς που μπορούν να χορεύουν. Λοιπόν, μπείτε στο sky.gr, στο site της Καθημερινής, να διαβάσετε την αγόρεση αυτή του εισαγγελέα, γιατί πολλές φορές κάνουμε κριτική για δικαστές που είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτός ο εισαγγελέας, που δεν γνωρίζω το όνομά του, αξίζει μια εφημομνία για το θάρρος της τοποθέτησής του.
1: Ψάξανε το χώρο γύρω από το σπίτι του και βρήκανε παντού τρύπες. Ναι. Στα διπλανά σπίτια.
0: Ναι, γιατί εκεί
1: πυροβολούσε και έτυχε οι άλλες να έχουν πάει και να έχουν καρφωθεί στους τοίχους και στα παραθυρόφυλλα. Ναι. Και πήγε μία και σκότωσε το παιδάκι.
0: Και ξέρετε, αυτή η διαπίστωση του εισαγγελέα είναι και η πιο σκληρή κριτική που μπορείς να κάνεις στην κυβέρνηση. Γιατί τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να δώσει ένα τέλος.
1: Έτσι.
0: Και το τέλος με έναν τρόπο υπάρχει. Όπου εντοπίσεις οπλισμό παράνομο, μπαίνεις και τον κατάσχεις.
1: Και σκληρές ποινές αυτούς οι οποίοι σκοτώνουν κόσμο.
0: Να περάσει ένα μήνυμα ότι αν κατέχεις ή χρησιμοποιήσεις όπλο, την έχεις βάψει. Τόσο απλό είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπορείτε να μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω, τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App και σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό ως φορές μέσα στη βδομάδα θέλεις, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ζήτησε επίσης να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Τον ιστοσκά υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε γνωστό ότι στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1 με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία μετά την νίκη του πιθανού αντιπάλου του Άντι Μπέρναν σε αναπληρωματικές εκλογές, που του εξασφάλισε κοινοβουλευτική έντρα και ενδεχομένως τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την ηγεσία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το απόλυτο ελληνικό τραγούδι για το καλοκαίρι είναι αυτό. Το απόλυτο, δηλαδή δεν υπάρχει. Άμα δεν το ακούσω 4-5 φορές το καλοκαίρι, συνήθως ξέρεις πότε το ακούω πρώτη φορά? Όταν βγουν τα καλά κεράσια. Διότι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι, ότι από τώρα και στο εξής μπορείτε να τρώτε κεράσια. Έχουν βγει αυτή τα μαύρα της έδεσας.
1: Τι έχει πάθει, έχει κάτι?
0: Τι έχω πάθει? Χαίρομαι τις εποχές. Άμα τέλειο Ιουνίου.
1: Από τώρα λέει έχω να σας ανακοινώσω ότι ότι βγήκαν τα κεράσια.
2: Εσύ, εσύ και ο Βιβάλντι.
0: Έχεις πάει να ψωνίσεις ποτέ στο Μανάβι?
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Τι ψωνίζεις, κεράσια?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Τι φρούτα? Δεν μπορεί να μ' αρέσει.
0: Κάτσε να θα γελάσω. Τι φρούτα ψωνίζεις, για πες μας.
1: Όλα τα φρούτα.
0: Πες μας όλα τα φρούτα. Ένα φρούτο που πας στο Μανάβι και λες.
1: Πεπόνια.
2: Φρούτα του δάσους γενικώς.
0: Γκοτζιμπέρι και τέτοια.
2: Τσιά και λιναρός.
1: Το πεπόνι μ' αρέσει, το καρπούζι μ' αρέσει.
0: Το καρπούζι και το πεπόνι είναι πιο καλοκαιρινό. Τώρα είναι τα πρώιμα. Δεν είναι, είναι λίγο σαν άχυρα. Κεράσι έδεσας, παλιά το λέγανε βοδενών. Λοιπόν, πάρε ένα κερασάκι έδεσας.
1: Πάρε ένα κερασάκι να φάμε λοιπόν.
0: Τι ωραίο πράγμα που είναι η φύση. Πάρε ένα βερίκοκο διαμαντοπούλου.
1: Κάτι έχει το παιδί σήμερα.
0: Τι έχω πάρει, είμαι άνθρωπος της πιάτσας, είμαι της κοινωνίας. Αυτό κάνει ο κόσμος το καλοκαίρι. Αντί να τρως τρία παγωτά μετά το φαΐ και να γίνεις άλλος τόσος.
1: Βερίκοκα.
0: Βερίκοκα, σου είπα.
1: Ένα βερίκοκο.
2: Μπεμπέκου.
0: Βερίκοκα μπεμπέκου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, αυτά μικρά είναι τα
2: παιδιά. Ναι. Αυτά είναι.
0: Τέλεια. Ζάχαρη.
2: Λουκούμια.
0: Ζάχαρη. Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς είναι μαζί.
2: Ναι, αυτός είναι. Με τα κεράσια που λες,
0: ναι.
2: Χαλκιδική.
0: Ναι.
2: Έχω πάθει το εξής. Έχω πάει να τα πάρω από σούπερ μάρκετ. Έχουν βγει αυτά τα υπέροχα που λες.
0: Τα μαύρα.
2: Ναι. Είναι εκεί στο κιόσκι που είναι τα
0: 9
2: φρούτα.
0: 9 ευρώ το κιλό θέλω να σου πω τι κάνουν αυτά.
2: Καλά, εννοείται. Τα οποία βέβαια όταν είχα πάει εγώ δεν είχα και φοβερή παραγωγή.
1: 9 ευρώ το κιλό.
0: 9 ευρώ. Ναι,
2: ναι καλό.
0: Αλλά εντάξει, ένα κιλό κεράσια δεν είναι μια χουφτίτσα. Είναι ένα κιλό. Αλλά είναι 9 ευρώ.
1: Θα τρως την κατησιά σου.
0: Έχει και κεράσια με 3 ευρώ. Μην τα πάρετε.
2: Ναι.
0: Είναι για να τα βάζεις στις φεντόνες.
2: Αυτά λοιπόν. Αυτά που σας πάω στο αυτό. Βρίσκω 2 τελάρα με αυτά. Οκ, okay, παίρνω. Μετά από μία εβδομάδα ξαναπάω. Ψάχνω τα κεράσια πουθενά. Λέω, θα τελειώσανε, λέω, δεν μπορεί. Πάω στο ταμείο να πληρώσω αυτά που είχα πάρει τα υπόλοιπα. Λέω, συγγνώμη, κεράσια δεν έχετε σήμερα? Λέει, βεβαίως έχω πάρει. Και πού τα έχετε? Λέει, εδώ δίπλα μου, λέει, πόσο θέλετε? Είχε τα τελάρα δίπλα.
1: Τα χρειάζεται στο χρηματοκιβώτιο.
2: Λέω, τα έχετε εδώ, πού θα τα... Λέει, θα σου πω γιατί. Γιατί έφτανε μεσημέρι και βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια, λέει, στα τελάρα.
1: Πολύ σωστό.
2: Πέρναγαν και πέρναγαν από 2-3 ο καθένας και τελείωνε η ιστορία. Και τα βάλαν δίπλα. Σαν τα ξηραφάκια. Τα ξηραφάκια έχουν οι ταμείες στα σούπερ μάρκετ δίπλα.
1: Αν έχεις παρακάνει.
2: Γιατί είναι ακριβά και τα τσουρνεύανε.
1: Τα αλλαγή.
0: Τα ξηραφάκια αυτά.
2: Πού είναι σε πακετάκι. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο φίλος μου εκεί πάνω στο Ζαγόρι είχε μια κερασιά μέσα στο σπίτι, την ξεπάτωσε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δύο φορές είχε βρει μια αρκούδα να είναι πάνω και να μαζεύει κεράσια. Σου λέει, άσε εδώ καλύτερα.
0: Και ξεπάτωσε την κερασιά. Γιατί να μην φάει το ζωντανό δύο κερασάκια, τι θα πάει.
1: Είναι ωραίο να το λες, αλλά να είναι μέσα στο σπίτι σου και η αρκούδα και να τρώει.
0: Τα κεράσια ένα μήνα είναι, μετά θα φύγει η αρκούδα.
1: Η αρκούδα όμως είναι πρόβλημα.
0: Την πόρτα την κλείνει, μια φορά η αρκούδα και φάει το ζαμπόν.
1: Και ανέβει πάνω στην κερασιά.
0: Βέβαια πάνω θα ανέβει, τι θα κάνει, πεινάει. Τόσο ζαμπόν έχει ο φίλος. Ας βγάλει δύο φετούλες στην άκρη, φάει και η αρκουδίτσα. Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Έφτασε σπίτι του, ανοίγει, νύχτα, ανοίγει την πόρτα και στο διπλανό οικόπεδο, που είναι κατηφορικό όπως και το οικόπεδο του δικού του, βλέπει από την άλλη μεριά του φράχτη μια αρκούδα. Παθαίνει πλάκα, αρχίζει να τρέχει προς τα κάτω για να μπει στο σπίτι. Κοιτάζει αριστερά πάλι στο φράχτη και η αρκούδα τρέχει στην ίδια κατεύθυνση και οι δύο είχαν φοβηθεί ο ένας τον άλλον.
0: Το ξέρεις το ανέκδοτο με την αρκούδα? Βλέπουν, πάνε δυο βόλτα στο δάσος και εμφανίζεται μια αρκούδα και σκύβει ένας και δένει τα κορδόνια του και του λέει, καλά, πιστεύεις ότι μπορείς να τρέξεις γρηγορότερα από την αρκούδα? Και του λέει άλλος, όχι, πιστεύω ότι μπορώ να τρέξω γρηγορότερα από σένα.
1: Σωστό.
0: Τι γίνεται, Γιάννη?
2: Όλα καλά.
0: Όλα εντάξει.
2: Εγώ ασχολούμαι λίγο με λαγοκέφαλους. ναι. Αυτές τις ώρες.
0: Και εμείς ασχοληθήκαμε.
2: Όχι, γιατί θέλω να στήσουμε θέμα αύριο. Και...
1: Τους τρως.
0: Τι θέμα να στήσεις ακριβώς.
2: Επειδή με έχει πολιτικοποιηθεί. Πολιτικοποίησαμε και τους λαγοκέφαλους ακόμα. Μέχρι
0: για
2: και φτάσαμε.
0: Ποιο λόγο γιατί? Έχει πολιτικοποιηθεί.
2: Γιατί βλέπω ξαφνικά το πρωί στα social media έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι πολύ ωραίο γυρισμένο εδώ στα νότια προάστια, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα από δίχτυα, βάρκες κτλ. Ο Καραμέρος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι να πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει και καταγγέλει την κυβέρνηση. Ότι για τους λαγοκέφαλους φταίει η κυβέρνηση.
0: Γιατί δεν φταίει η κυβέρνηση?
2: Γιατί δεν έχει πάρει μέτρα, λέει, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Κάτσε, εδώ δεν έχει άδικο. Βέβαια, ο Καραμέρος λαγοκέφαλος είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν τον πείραζαν. Αλλά εμείς λέγαμε προχθές ότι οι λαγοκέφαλοι, επειδή επεκτείνονται ραγδαία, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να επιδοτήσει το ψάρεμά τους, μπας και μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Ναι.
0: Επειδή έκανα και ρεπορτάζ, άκου τώρα, ακούστε και οι δυο σας για να δείτε.
1: Μας είπε ο άνθρωπος.
0: Ποιος?
1: Δεν είχαμε βγάλει το Γενικό Γραμματέα.
0: Και είπε το μελετάνε.
1: Το μελετάνε, χρήματα ψάχνουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι πρόσεξε. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν αξίζει τώρα να χαλάσω, ξέρω εγώ πόσο είναι όλη η επιδότηση, 10 εκατομμύρια για να έχουν οι ψαράδες ένα πρόσθετο έσοδο για τους λαγοκέφαλους. Κάθονται με το μολύβι και τη γομολάστιχα και υπολογίζουν το πακέτο της ΔΕΘ και δεν καταλαβαίνουν τι κόστος δημιουργείται.
1: Όχι, θέλει να τους δώσει πετρέλαιο τώρα. Προσπαθεί να δώσει
0: να τους δώσει πετρέλαιο αφορολογικό.
1: Δώσε μισό πετρέλαιο και μισό λαγοκέφαλο.
0: Όχι, όλο το πετρέλαιο και όλους τους λαγοκέφαλους. Πόσο κοστίζει?
1: Αλλά εδώ πέρα είπε 35 εκατομμύρια να μην πηγαίνουν μέχρι 24 ετών στα λεωφορεία δωρεάν. Ναι. Και ξεσκούθηκε η Ελλάδα.
2: Συγγνώμη, ότι δεν υπάρχει. Λαγοκέφαλους έχουμε πρώτη φορά στη χώρα.
0: Όχι,
2: είχαμε πάντα.
1: Αλλά αυξάνεται
0: ο πληθυσμός. Γιατί άλλο να έχεις λαγοκέφαλους στην Κρήτη,
2: ναι,
0: και άλλο να αρχίσουν να δαγκώνουν εδώ στην Ανάβησο. Γιατί
1: δεν
0: ακούω, λέει.
1: Δαγκώνουν,
0: λέει. Δάγκωσε μια κυρία.
1: Δεν δαγκώνει τώρα.
2: Αυτό το περιστατικό που λες δεν υπήρξε ποτέ. Εγώ μίλησα κάτω να δω.
0: Δεν υπήρξε.
2: Όχι.
0: Τι ήταν, fake?
2: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω. Το διάβασα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως τώρα. Βλέπεις τώρα. Εσύ
0: και εγώ λαγοκέφαλο δεν έχω δει που κολυμπάει.
2: Λέω λοιπόν τώρα. Όταν θες να κάνεις
0: αντιπολίτευση. Γερμανούς βλέπω.
2: Να κάνουμε αντιπολίτευση, εννοείται.
1: 50 χρόνια.
2: Να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει. Να πέσει για την οικονομία, να πέσει για την ακρίβεια, για τις κοινωνικές παροχές.
0: Ναι, αλλά η τώρα πολιτεία ξαφνικά παραδέχεται ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός του.
2: Μα το λένε οι ψαράδες οι ίδιοι.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει εχθρούς ο λαγοκέφαλος, κατάλαβες. Δεν το κυνηγάει κανένα ψάρι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Άρα, όπως
2: η ζωή. Ότι άμα αρχίσει και δημιουργεί θέμα, ότι εδώ άμα πας στο καβούρι να βουτήξεις, θα σου έρθει ένα κοπάδι και θα σου κόψει όλα τα
1: πράγματα,
2: πόδια.
1: Παιδιά.
2: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει το θέμα.
0: Ναι.
1: Σε
0: ποιο αν δεν καλό υπάρχει, ναι. Αν υπάρχει όμως είναι θέμα.
2: Ναι, αλλά αυτό λέω. Ότι έχουμε φτάσει να φουντώνουμε τα πάντα όλα. Δηλαδή
0: δεν ξέρω.
2: Στο βωμό του να κάνουμε αντιπολίτευση.
0: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά βγάλαμε τον Γενικό Γραμματέα προχθές και μας είπε υπάρχει πράγματι αύξηση του πληθυσμού, αλλά προς το παρόν χτυπάει μόνο Δωδεκάνησα και Κρήτη.
2: Έχεις ακούσει τι λένε?
0: Και του είπαμε
2: ότι πας και βάζεις το ποδαράκι μέσα και στο χιφάει τα τρία δάχτυλα.
1: Την επιράχα.
2: Το έχεις ακούσει ή όχι?
0: Όχι.
2: Α, όχι.
1: Λαγοκέφαλη επιράχα.
0: Άγρια μορφή δεν το έχω ακούσει.
1: Εγώ λοιπόν κάνω ψαροντούφεκο έτσι σίγουρα δύο μήνες το καλοκαίρι. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχω δει κανένα λαγοκέφαλο.
0: Φέτος δεν έκανε.
1: Ενώ θα μπω.
0: Άμα,
1: ενώ βλέπω τα άλλα τα ψάρια που είναι με τα πολύχρωμα, πώς το λένε, με τα αγκάθια.
0: Τους καντζόχερους.
1: Όχι καντζόχερους,
0: πώς τα λένε αυτά.
2: Κουνάβια.
0: Τα ασπρόμαυρα.
2: Κουνάβια.
1: Ασπρόμαυρα, ναι.
0: Ναι, μωρέ. Λέοντες, ξέρω εγώ κάπως.
1: Τα λεοντόψαρα.
0: Λεοντόψαρα, μπράβο.
1: Γεμάτο, τα οποία όμως δεν σε πειράζουν. Άμα τα πιάσεις, μπορεί να σε χτυπήσουν.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μάλιστα ένας ψαράς εκεί στην Αμοργό, ο οποίος τα μαγείρευε και ήταν καταπληκτικά.
0: Δεν είναι τοξικά?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Είναι πάρα πολύ νόστιμα.
0: Ρε παιδί μου, όμως μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι ένα θέμα ότι στις θάλασσες κάποτε χαζεύαμε σαργούς, χαζεύαμε σπαράκια, χαζεύαμε τέτοια πράγματα και τώρα χαζεύαμε λαγοκέφαλους, τσούχτρες και λεοντόψαρα.
2: Για τις μέδουσες γιατί δεν κάνουμε?
1: Αφού αυξήθηκε,
2: ανέβηκε
1: η θερμοκρασία.
0: Χαμός γίνεται πάλι.
2: Αυτό λέω, γιατί δεν λέμε να πέσει, να κάνει, να δείξει, να αυτό.
0: Λένε
1: διάφορα.
0: Και για τις μέδουσες. Δεν λένε να πάρεις αμμονία, να έχεις μαζί σου και αυτά τα τζέλ και τα τέτοια.
2: Να έχεις μια θαλάσσια χελώνα.
1: Βάλε και μια μάσκα. Όταν κολυμπάς δεν πειράζει.
0: Εγώ έβαλα μασκούλα εκεί στη Τζιά στα μέρη σου. Ξαφνικά ένιωσα ένα κάψιμο στην κοιλιά. Δεν φαινόταν πουθενά. Κάποιο νήμα από μέδουσα με τσίμπησε. Ευτυχώς είχαμε πάνω στη βάρκα αυτά τα μπιχλιμπίδια που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. και έβαλε λίγο και ανακουφίστηκε. Ξέρεις τι τσουξιμό έκανε. Αλλά τι θα γίνει αυτή η δουλειά. Κυβέρνηση είναι αυτή που έχουμε. Έχει δίκιο Καραμέρος.
1: Και η θερμοκρασία πολύ ανεβαίνει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Έχει κυβέρνηση, έχει θέμα. Πώς πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση.
2: Καύσονες, μέδουσες, λαγοκέφαλοι.
0: Βέβαια. Γι' αυτό λέω να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο.
1: Και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν κάτι να κάνουν εκεί στο Σουέζ, ξέρω κάπου. Όπου, όπου,
0: να βάλουν ένα φράγμα.
1: Να βάλουν ένα μεγάλο νύχτη.
0: Γιατί δεν βάζουν ένα φράγμα.
2: Όσο ήταν τα κλειστά, τα ασθενά, μια χαρά ήταν. Με το που τα άνοιξε ο Τραμπ, γεμίσαμε λαγοκέφαλου.
0: Ναι.
1: Και ο Τραμπ λέει φταίει τώρα. Λες.
2: Δεν ξέρω ποιος κάνει, ποιος φταίει.
1: Όταν αρχίζουν να έχουν κροκόδιλοι, θα πρέπει να προσέχουμε.
0: Θα πείτε κι άλλα.
2: Εγώ έχω ένα σοβαρό να πω, αν μου επιτρέπεις.
0: Μετά τις διαφημίσεις, κάτσε. Το μισό χρόνο σου τον έφαγες. Άργησες και 5 λεφτά να έρθεις. Τώρα θα έχεις κανένα 5 λεφτά.
2: Ο Νότης μίλαγε, δεν μίλαγε.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας θυμίζω. Σε 10 λεπτά κλείνει η κλήρωση για 2 εισιτήρια με την Annec Lines για να πάτε δωρεάν διακοπές στην Κρήτη. 2-10-48-00-170-174. Δεύτερον, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι με την Nova Home 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
13: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι! Πάμε!
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη!
14: Μήλο!
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι! Ναι!
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
20: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Έχουμε πάντως κάτι ακροατές.
20: Ναι.
0: Μου γράφει μια ακροάτρια, κύριε Χιώτη, λέει, λέτε ότι είστε άνθρωπος της κοινωνίας και αγοράζετε κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Τι λέτε ρε παιδιά? Ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε αγοράσει ποτέ κάτι που να έχει 9 ευρώ το κιλό? Γιατί εγώ βλέπω παϊδάκια αγοράζετε, λουκάνικα, σαλάμια, τυριά. Ναι, εγώ προτιμώ να αγοράσω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό, αντί να αγοράσω παρμεζάνα 12 μηνών ορίμανσης για να κάνω τη μακαρονάδα, ας πούμε. Ναι, αγοράζω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Ψέματα λέω?
20: Δεν ξέρω.
0: Βλέπω κάτι καρότσια στο σούπερ μάρκετ, ξέχυλα από ανθυγιεινά πράγματα που παίρνει ο κόσμος για να φάει το Σαββατοκύριακο.
20: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γι' αυτό και υποστηρίζω το φόρο λίπος. Άμα θέλει ο Μητσοτάκης.
16: Τι φόρο λίπος?
0: Να βάλει φόρο στο λίπος. Θες να φας κάτι λιπαρό, θα το αγοράζεις μισό ευρώ ακριβότερο. Και το μισό ευρώ αυτό θα πηγαίνει στα νοσοκομεία.
20: Ωραία.
0: Θα λύσουμε το πρόβλημα. Θες λουκάνικο, κύριε Πιταρά? Αντί για 5 ευρώ, θα το πληρώσεις 5,5. Αυτό λέγεται φόρος λίπολ.
20: Α, εγώ λίπος. Λέω να φορολογούν και αυτούς που είναι χοντροί.
0: Όχι ρε.
20: Γιατί όχι?
0: Θες να καταναλώσεις κάτι ανθυγινό.
20: Με το βάρος, άμα είσαι βαρύς.
0: Πώς όταν θες να καπνίσεις σου λέει στο πακέτο έξτρα φόρο, γιατί βλάπτεις την υγεία και κάποια στιγμή θα επιβαρύνεις το σύστημα υγείας.
16: Ναι.
20: Και άμα είσαι υπέρβαρος λίπος, το ίδιο αδελφέ.
0: Φόρος λίπος. Αγόρασες.
16: Εσύ είσαι υπέρ δημοσιογειακής κουζίνας, φαντάζομαι.
20: Ναι.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά να επιδοτήσουμε τα υγιεινά και να μην επιδοτούμε τα ανθυγιεινά.
16: Όχι, να επιδοτήσουμε τα ελληνικά, βλέπω εγώ.
0: Και τα ελληνικά.
16: Γιατί αν θέλω να φτιάξω χωριάτικη σαλάτα, προτιμώ να τη φτιάξω με ελληνική ντομάτα παρά αιγυπτιακή.
20: Ε, ναι, αλλά σου λέει με λίπος. Τι έχεις, ντομάτα με το λίπος?
0: Ράβδο στη γωνία, άρα βρέχει. Άλλα λέμε, άλλα λέει. Ό,τι τρέχα γύρευε.
20: Μια χαρά τα πες.
0: Λοιπόν, έχεις δύο λεπτά να πεις το σοβαρό σου θέμα.
16: Το σοβαρό είναι, έχει ξεσηκωθεί σιγά σιγά ο κόσμος. Εμάς μας έρχονται πολλά μηνύματα και θα το δείξουμε.
20: Για τους λαγοκέφαλους.
16: Όχι, αυτό το λύσαμε. Με τις πλατφόρμες ταξί, όπου η νέα μόδα είναι μπαίνεις μέσα για να καλέσεις ένα ταξί σε αυτές τις πλατφόρμες, τα application κτλ. Και σου βγάζει μια πολύ ωραία εικονίτσα που λέει priority.
20: Ναι.
16: Την οποία εάν δεν πατήσεις.
20: Αν το πληρώσεις, δεν έρχεται ταξί.
16: Δεν σου έρχεται ποτέ ταξί.
20: Το priority είναι πλούσιο πολύ.
16: Ναι, είναι 3 ευρώ παραπάνω. Εάν πατήσεις την απλή εκδοχή,
0: ναι,
16: όπως πάταγες μέχρι τώρα.
20: Δεν έρχεται ποτέ.
0: Έλα ρε.
20: Ναι, βέβαια.
16: Αν πατήσεις και priority, το δει ο οδηγός, όπ λέει priority 3 ευρώ λάκα παραπάνω, τσακ, σε πήρε.
20: Έτσι, έτσι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Σαν μπουρμπουάρ, αυτό πάει στον οδηγό ή πάει στην εταιρεία?
20: Στον οδηγό πάει.
0: Στον οδηγό πάει.
20: Εταιρεία,
16: τι... Στον οδηγό, ρε παιδί μου, είναι ποσοστά.
0: Εγώ ταξί παίρνω σπάνια.
16: Ναι, εντάξει. Τώρα τύχει τελευταία. Ναι. Ναι. Και βέβαια εννοείται ότι αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση, έχουν έρθει τουρίστες, δεν υπάρχουν ταξί, ξέρω εγώ.
0: Ότι έχει τουρίστες έχει, παιδί.
16: Ότι έχει, έχει.
0: Βρέθηκα χτες.
16: Εάν θέλω να δώσω μπουρμπουάρ, μου έχει επιλογή να δώσω. Είναι άλλο το να το δώσω από μόνο μου και όλα μου το πάρει τα βατζιλίκη για να με εξυπηρετήσει κιόλα.
20: Στο παίρνει, σου λέει δεν έρχομαι. Φέρτο.
0: Λοιπόν.
16: Ακύλες.
0: Μια που ήρθε ο κύριος Πιταράς, κύριε Παπακαλούση, να το βάλουμε να
20: κάνουμε. 3,5 μάξιμου μου λέγουν τα κεράσια στη λαϊκή. Λέει η ζωή.
16: Α, στη λαϊκή είναι
0: αυτό. Από... δεν τρώγονται.
16: Όχι, όχι, από παραγωγό άμεσα, ναι, τόσο έχει.
0: Τη έδεσα στα κεράσια 3,5 ευρώ.
16: Λέω σε πάγκο, λαϊκή από παραγωγό.
0: Και είπα κι εγώ, κεράσια φτηνότερα υπάρχουν.
16: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά. Είναι top. Πάμε. Quality. Κύριε Πιταρά, έναν αριθμό από το 1 έως το 101 παρακαλώ.
16: Τι κληρώνουμε?
0: Δύο εισιτήρια για Κρήτη δωρεάν πήγαινε έλα. Αλέρε τουρ που λένε στη Μυτιλίνη.
16: Ωραία.
0: 27. Έλα ρε. Το τελευταίο όνομα στην πρώτη σελίδα. Μπράβο. Ο κύριος Γιαναδάκης Εμμανουήλ με κινητό που τελειώνει σε 058 κερδίζει τα
16: εισιτήρια. Κρητικός το πήρε να πάει στο σπίτι του.
0: Όχι, μα στην Αθήνα θα μένει ο άνθρωπος. Α, σε πάει στην πατρίδα. Μια χαρά κύριε Γιαναδάκη. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
20: Εμείς Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
2: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
22: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
23: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
24: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
23: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
24: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
23: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
24: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
23: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς.
25: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
26: Sky 100,3.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
28: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
29: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
30: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Ρεβένα.
31: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
32: Στη high season τρέχεις non-stop.
33: Λεπιά, την παραγγελία.
1: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
3: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις
4: Γρεβενά.
5: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3.
6: Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
3: Φρικτορία Data Center Services.

0: την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Καλώς σας μεσημέρι, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και τις κυριότερες ειδήσεις πρώτα σε τίτλους με τις φωνές των ίδιων των πρωταγωνιστών. Θρίλερ με τη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Τι σημαίνει η ακύρωση του ραντεβού στην Ελβετία, τα αγκάθια για τις δύο πλευρές και ο ρόλος του Ισραήλ.
7: Οι μεν Αμερικανοί λένε πως δεν έχουν κλείσει ακόμη όλες οι λεπτομέρειες για μια τέτοια διαδικασία. Οι Ιρανοί χθες άφηναν να εννοηθεί μέσω διαρροών βεβαίως πως φταίει η κατάσταση στον Λίβανο και οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ.
8: Είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα καταρρεύσει η διαδικασία, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να καταρρεύσει η διαδικασία. Υπάρχουν άλλοι παίκτες που θα ήθελαν μια άλλη συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει και θα τορπιλήσουν, έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ισραήλ, έτσι, αναφέρομαι και στη Χεσμπολά.
6: Παρά τα σκαμπανεβάσματα λόγω της ακύρωσης του ραντεβού, υπάρχει μια σαφής αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, του πετρελαίου, η οποία ωστόσο κατά την προσφυλή τακτική εδώ στην Ελλάδα δεν αποτυπώνεται και τόσο γρήγορα στο ταμπλό, τι λένε οι ίδιοι οι βενζινοπόλες.
9: Εμείς από το δηληστήριο αγοράζουμε. Άρα συνεπώς προσαρμοζόμαστε στις τιμές του δηληστηρίου. Άρα λοιπόν να μην τα ρίχνουμε την τιμή στην Αγγλία.
10: Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
6: Και είχαμε το καμπανάκι Στουρνά, καμπάνα δηλαδή, τι καμπανάκι του κεντρικού τραπεζίτη για τις συντάξεις. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας για τις αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος και πού αποσκοπεί αυτή η παρέμβαση.
11: Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους.
12: Φανταστείτε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για κάποιον άνθρωπο που έχει 30 χρόνια ασφάλισης είναι 26%.
6: Νο αναπλήρωση, νο σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα, οπότε προτείνει όμως λύσεις ο κύριος Στουρνάρας. Μην σπέρνουμε τον τρόμο και τον πανικό. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει, αφού πρώτα όμως πω τους συντελεστές που σήμερα είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Για να έρθουμε σε σένα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι και στο καλό να πάνε οι εκδρομές. Παρασκευή, όλες τις τελευταίες Παρασκευές το γνωρίζουμε και από τούδα και στο εξής έτσι θα είναι.
6: Φορτωμένες οι έξοδοι.
13: Βέβαια, μέχρι τον Αύγουστο έτσι θα είναι. Φορτωμένες και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία από του Ρέντι προς την γέφυρα της Αχαρνών είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Δεν έχει κάποια κενά εννοώ ανάμεσα, έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι αραιό ή πυκνό το μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ανατμήματα φυσικά. Και η άλλη εθνική, η Αθηνό-Κορίνθο, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Η Σχιστού είναι στο 1,5 χιλιόμετρο, έτσι για να την υπολογίζουν όσοι και όσες το επιθυμούν. Αλλά και η παραλιακή έχει αρχίσει να ζορίζει στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Τώρα, η άνοδος της Μεσογείων, για τον ίδιο λόγο που φορτώνουν οι δύο εθνικές οδοί, φορτώνει και η άνοδος της Μεσογείων, από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας μέχρι να τελειώσει ο Χολαργός, έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά, Σπύρο. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Σταδίου Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και κάθοδος Αρδιτού είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι του κέντρου.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε το μαγκαζίνο με μια υπόθεση που νομίζω ότι και εσείς που θα την ακούσετε τώρα περισσότερο.

0: ερωτήματα θα έχετε στο τέλος παρά στην αρχή. Η ιστορία που θα πούμε εξελίσσεται στο Βόλο. Κεντρικό πρόσωπο ένας 13χρονος. Ο 13χρονος, κατά τα καταγγελόμενα, πέφτει θύμα απάτης. Νομίζω αυτά αρκούν για να πάμε στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σπύρο, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να εξετυλίγεται όταν οι γονείς του 13χρονου μαθητή, οι οποίοι διαχειρίζονται εταιρεία με πλατήρια υγρών καυσίμων στο Βόλο και έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, κατάλαβαν ότι λείπουν πάρα πολλά χρήματα από το σπίτι τους. Περίπου 370.000 ευρώ. Στις 17 Ιουνίου, λοιπόν, καταγγέλουν στους αστυνομικούς υποδιεύθυντες δίωξης και εξυγχρονισμού εγκλημάτων Βόλου το περιστατικό. Αναφέρεται ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αποκαλυφθεί πως το ανήλικο παιδί του είχε πέσει θύμα εκβίαση και απειλών. Όπως διαπιστώθηκε, ο 13χρονος από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου σχεδόν καθημερινά αφαιρούσε χρήματα για να τα δώσει στον 34χρονο, τον οποίο βοηθούσαν ένας 15χρονος και ένας 17χρονος, ενώ φέρονται να εμπλέκονται ακόμα δύο ανήλικοι. Ο 13χρονος ενέδωσε τις απαιτήσεις του 34χρονου, καθώς τον έπεισε ότι κάποια βεγγαλικά που του είχε δώσει το παιδί βρέθηκε στην κατοχή ενός άλλου ατόμου, το οποίο συνελήφθη. Του έλεγε λοιπόν πως για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος, ο 13χρονος, δηλαδή ούτε και οι γονείς του, έπρεπε να δώσει αυτά τα χρήματα και τη νομική υποστήριξη του υποτιθέμενου συλληφθέντα. Το ποσό αυτό άνοιξε, όπως πριν αναφέραμε, 370.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, είπα ότι υπάρχουν ερωτήματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό, Κάτια. 370.000 να έχουν αφαιρεθεί μέσα από το σπίτι από το παιδί, τον 13χρονο, οι γονείς να μην έχουν καταλάβει κάτι, δηλαδή και το μέγεθος του ποσού που βρισκόταν στο σπίτι και ο τρόπος που το αφαιρούσε, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για ένα διάστημα περίπου 1,5
0: μήνα.
1: Από τις 2 Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου.
0: Ναι, και από ό,τι μας λες, οι δράστες, ας το πούμε, οι απατεώνες, εκβίαζαν το 13χρονο, του λένε: ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πιάσει η αστυνομία, δώσε μας λεφτά να μην έχεις τραβήγματα. Και σιγά-σιγά του έπαιρναν τα χρήματα.
1: Θα πιάσουν και τους γονείς, δώσε μας τα χρήματα για να μην υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις.
0: Ναι. Μιας και αρχίσαμε με τις απάτες, να το συνεχίσουμε λίγο. Έχουμε πολλές φορές πει για αυτές τις συμμορίες που άλλοτε εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως αστυνομικοί, ως λογιστές και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Εδώ κάτι πήγε στραβά σε αυτή την περίπτωση, θα μας πεις.
1: Ναι, εδώ πέρα το μοιραίο λάθος φαίνεται ότι ήταν το γεγονός ότι κάλεσαν στο σπίτι αστυνομικού, προσποιούμενοι και ίδιοι τους αστυνομικούς. Το τηλέφωνο απάντησε η σύζυγός του. Του στείλονταν, όπως σας είπα, τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι θα σας πάρει κάποιος σε λίγο να σας πει ένας γιατρός, ο οποίος όμως είναι απατεώνας, του έχουν βάλει κοριό, κάντε αυτό που θα σας πει. Μετά ακολουθήστε τις οδηγίες του, βάλτε ό,τι χρήματα έχετε, ό,τι κοσμήματα αφήστε το εκεί που θα σας πει και εμείς μετά αυτά θα σας τα παραδώσουμε στο τμήμα καθώς τον παρακολουθούμε. Κάπως έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Συνελήφθη επαυτοφόρο ένας Βούλγαρος, ο οποίος πήγε να παραλάβει τα κοσμήματα και τα χρήματα, όπου μετά από υπόδειξη τη γυναίκα τα είχε βγάλει έξω από το σπίτι. Φαίνεται ότι για ένα τουλάχιστον χρόνο αυτό το άτομο, ο συλληφτής, συμμετείχε στην οργάνωση που έκανε τις απάτες και τα κλοπημαία, τη λία του, στη συνέχεια τα έβγαζε στην Βουλγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνεργοί του βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, θα δούμε και ποια θα είναι η απόφαση για το αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι. Πρέπει να σου πω ότι η λία του εκτιμάται ότι αγγίζει τις 700.000 ευρώ.
0: 700, είπες.
1: Στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι έχουν εξυπηρετηθεί 29 περιπτώσεις απατών με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες μας εμάς αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα μερικές περιπτώσεις, έτσι ο αριθμός αυτών έχει ανέλθει στις 34.
0: Και μπορεί να φτάνουν και το εκατομμύριο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν.
1: Ναι, σαφώς ανεβαίνει και το ποσό που αποκόμισε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, για αυτές τις δύο υποθέσεις. Τον εκβιασμό, τον οποίο υπέστη ένας 13χρονος και έπαιρνε τμηματικά χρήματα από το σπίτι του. Επιχειρηματίας ο πατέρας του στο χώρο της εμπορίας καυσίμων. 370.000 πήρε κρυφά από το σπίτι και έδινε τμηματικά σε αυτούς που τον εκβίαζαν και του έλεγαν: ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πάμε στην αστυνομία. Και το δεύτερο, μια συμμορία με τηλεφωνικές απάτες, πήρε τηλέφωνο, προσποιούμενος στον αστυνομικό και έπεσε πάνω σε συνάδελφό του. Μόνο που ο συνάδελφός του ήταν πραγματικός αστυνομικός, είχε αυτή την ατυχία. Και σε μια είδηση τώρα που μπορεί να αλλάξει πολλά στις καθημερινές μας συναλλαγές, στις οικονομικές μας συναλλαγές, και να μετατραπεί για τους μεν οικονομικά συνεπείς, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Το λέω για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε εντάξει στις υποχρώσεις σας και φροντίζετε να πληρώνετε τις υποχρώσεις σας πριν καν φτάσετε στο τέλος προθεσμίας, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Για όσους ωστόσο δεν είναι συνεπείς στις υποχρώσεις τους, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα. Είναι το σημερινό ρεπορτάζ της Ευγενίας Τζόρτζη στην Καθημερινή. Αναφέρεται σε αυτό τον φορέα ως δημόσιος τηρεσίας, είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός, κάτω από τον οποίο θα μπουν τα πάντα. Ό,τι λογαριασμό παίρνετε και δίνετε, για να μην πω μέχρι τα χρέη που γράφει στο τευτέρι ο μπακάλι της γειτονιάς, μην το φτάσω μέχρι εκεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αλλά θα είναι ένας φορέας που θα εποπτεύει την οικονομική κατάσταση, το οικονομικό προφίλ του καθενός μας, με βάση το πόσο εντάξει είμαστε στις υποχρεώσεις μας. Και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευγενία. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να δούμε τι είναι αυτός ο φορέας, τι στοιχεία θα έχει και από πού θα τα αντλεί η Ευγενία.
2: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε καταρχήν για το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Προς χάρη εφημισμού έχουμε μάθει να το λέμε κρατικό τηρεσία. Mm. Γιατί είναι το αντίστοιχο του τηρεσία που υπάρχει για το ιδιωτικό χρέος σε τράπεζες, ναι, και funds ενδεχομένως. Μάλλον όχι τα funds δεν είναι στο τηρεσία, αλλά είναι όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τράπεζες, factoring, leasing κτλ. Τώρα τι συμβαίνει? Γίνεται ένα σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θα συγκεντρώνει, είναι δημόσιο σύστημα φυσικά, τα στοιχεία συγκεντρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα συγκεντρώνει στοιχεία λοιπόν από την ΑΔΑΕ, το ΚΕΑΟ, το ΝΕΦΚΑ, και θα συνδεθεί και με τον τηρεσία, τον κανονικό τηρεσία που μιλάμε, δηλαδή τα χρέη προς τις τράπεζες, και θα έχει μια συνολική εικόνα για τα χρέη που έχει κάποιος στους επίσημους, ας το πούμε, φορείς, δηλαδή δημόσιο και χρηματοπιστωτικό τομέα.
0: Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες.
2: Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό σε πρώτη φάση, γιατί το σύστημα ενεργοποιείται εντός των επόμενων ημερών. Θα λειτουργήσει για λίγο διάστημα πιλωτικά για να διαπιστωθεί αν ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά. Και γιατί χρειάζεται ο αλγόριθμος? Γιατί εκτός από το ότι θα συγκεντρώνει στοιχεία, θα παράγει ένα σκορ. Θα λέει δηλαδή, εσύ Σπύρο που χρωστάς εκεί, παρακείθε και παραδόθε, ναι, έχεις αυτό και το εισόδημά σου είναι το χ, η περιουσιακή σου κατάσταση είναι η ψ. Έχεις λοιπόν αυτό το σκορ που προκύπτει από την οικονομική σου κατάσταση και από τα χρέη σου. Το σκορ αυτό τι χρησιμότητα θα έχει? Θα έχει χρησιμότητα στον ίδιο τον δικαιούχο, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να δίνει τη συγκατάθεσή του για να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Πες ότι πηγαίνεις σε ένα εμπορικό κατάστημα, ναι, δεν έχεις πιστωτική κάρτα για να τα βάλεις εδώ, ναι, αυτό που αγοράζεις, που είναι μιας αξίας, θα μπορείς να δίνεις τη συγκατάθεσή σου ώστε να έχει αυτό το σκορ το εμπορικό κατάστημα και να μπορεί να σου κάνει πίστοση.
0: Και να πει η Ευγενία Τζόρτζη είναι μια πολίτης η οποία είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους, άρα και εγώ θα την εμπιστευτώ και θα κάνω καλύτερες δόσεις ή καλύτερη τιμή ή εν πάση περιπτώσει θα έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση από κάποιον άλλον που θα δω ότι δεν είναι τόσο εντάξει στις υποχρεώσεις του. Αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του καταναλωτή, δηλαδή η επιχείρηση θα μπορεί να αντλήσει αυτά τα στοιχεία χωρίς καν να σε ρωτήσει?
2: Όχι, δεν θα μπορεί, αυτό είναι σαφές. Θα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, ας το πούμε,
0: για λόγους συντομίας,
2: που είναι μια τέτοιου είδους πίστοση, ή της επιχείρησης. Την επιχείρηση επίσης έχει μια χρησιμότητα, γιατί μπορεί να μην είναι, να μην είναι ουσιαστικό στοιχείο σε μια τράπεζα που ούτως ή άλλως έχει τα οικονομικά του δεδομένα όταν θέλει να δανειοδοτήσει κάποιον, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει η επιχείρηση σε σχέση της με ένα προμηθευτή. Οπότε να κάνει επίσης μια ευνοϊκότερους όρους στη συναλλαγή της ή να έχει μια πίστοση για να, εφόσον μπορεί να αποδείξει βάσει του σκορ που θα έχει, αν έχει α, αν έχει β, αν έχει γ, είναι φαντάσου λίγο σαν το rate που δίνουν οι επενδυτικές εταιρείες, α+,
0: στα κράτη, αυτό που ακούμε ότι η χώρα μας ήταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας, τώρα την πήρε, άρα όταν είσαι σε μια καλή σειρά, παίρνεις δάνεια με μικρότερο επιτόκιο, έχεις πρόσβαση στις αγορές, έχεις μια πιο ευνοϊκότερη μεταχείριση. Αυτό στο μικρό κόσμο, ας πούμε, της καθημερινότητας μπορεί να είναι οι συναλλαγές μας με επιχειρήσεις ή με άλλους δημόσιους φορείς. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ευγενία, είπες στην αρχή, εκεί θα μπει η... πώς να το πω, οι υποχρεώσεις μας, οι συναλλαγές μας με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες. Μόνο αυτά?
2: Θα σου πω αμέσως. Ο νόμος προβλέπει ότι σταδιακά μπορούν να, μάλλον όχι σταδιακά, ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μπουν και οι οφειλές προς την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας, κινητής τηλεφωνίας, ίδρυυσης και ούτω καθεστή. Ούτω καθεξής, συγγνώμη. Μέχρι στιγμής όμως αυτό δεν θα γίνει σε πρώτη φάση, γιατί όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά απαιτούν και οι ίδιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν πλατφόρμες και να έχουν καταχωρημένα αυτά τα στοιχεία με τρόπο που να συνομιλεί ουσιαστικά με αυτό το σύστημα
0: πιστολογικής εξελόγησης. Αλλά βγάλουμε το τεχνικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό, το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο, ούτως ώστε να μην, στο οικονομικό αυτό προφίλ να μην είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αν πληρώνω ή δεν πληρώνω το λογαριασμό ρεύματος, το λογαριασμό τηλεφώνου, το λογαριασμό νερού, τα πάντα.
2: Δηλαδή εκ του νόμου μπορεί να συγκεντρώσει και αυτά τα στοιχεία, και νομίζω ότι είναι κάτι που θα γίνει όταν πλέον τα τεχνικά εμπόδια παρακαμφθούν. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που αφορά τα ενίκια.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, με το κόστος στέγασης να είναι στα ύψη, είναι ένα θέμα αν κάποιος μπορεί να διαπραγματευτεί ενίκιο έχοντας ένα τέτοιο χαρτί. Θα μπουν και τα ενίκια μέσα σε αυτή την ιστορία?
2: Όχι, αυτό ρωτήθηκε σχετικώς η Γενική Γραμματέας, η κυρία Λαμπάση. Ήταν σαφής ότι υπάρχει τέτοια πρόταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι στο τραπέζι να υλοποιηθεί. Πρώτον, γιατί δεν προβλέπεται στο νόμο, αλλά αυτό θα μου πεις είναι κάτι εύκολο που ξεπερνιέται, εντάσσεται, αν θέλουμε, στο νόμο. Αλλά γιατί δεν είναι τεχνικά δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές όταν κάποιος σου χρωστάει.
0: Σωστά.
2: Οπότε είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να συγκεντρωθούν και οφειλές από ενίκια. Θα μπορούσε όμως να είναι το επόμενο βήμα, αφού έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα πάνω σε αυτό, ώστε τα στοιχεία που εισάγουμε σε αυτό το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης να είναι αξιόπιστα. Σε πρώτη φάση λοιπόν ξεκινάμε με τα χρέη προς το δημόσιο, τα χρέη προς τις τράπεζες, θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ, οι εταιρείες ενέργειας κοινής ωφέλειας όπως λέμε, και το θέμα των ενοικίων ή άλλων οφειλών, υπάρχουν ας πούμε και οι κλήσεις στην τροχέα.
0: Σωστά.
2: Και αυτό θα μπορούσε.
0: Κάθε είδους οφειλή. Μόνο τελευταίο ερώτημα. Αυτό το σύστημα από πότε λες ότι θα λειτουργήσει? Δηλαδή από πότε εγώ θα μπορώ να μπαίνω σε έναν υπολογιστή να ζητάω ένα τέτοιο πιστοποιητικό?
2: Ανεβαίνει η πλατφόρμα στα τέλη του μήνα. Θα λειτουργεί πιλωτικά και με στόχο το Σεπτέμβριο, αφού θα έχουν γίνει δοκιμαστικές διαδικασίες, να είναι σε πλήρη εφαρμογή, πάντα για τα χρέη που είπαμε.
0: Ευγενία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ, να πω εδώ και για τους ακροατές μας, θα το βρείτε σήμερα στην Καθημερινή. Βεβαίως με περισσότερες λεπτομέρειες, προσπαθήσαμε σε ραδιοφωνικούς χρόνους να το φέρουμε λίγο με την Ευγενία στα μέτρα του. Υπό τον τίτλο βεβαίως η Φερεγγιώτας για ιδιώτες επιχειρήσεις, και το υπογράφει βεβαίως η Ευγενία Τζόρτζη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Ευγενία. Ευγενία Τζόρτζη, με το ρεπορτάζ της αντιλαμβάνεστε ότι χτίζουμε ένα οικονομικό προφίλ αυτή τη στιγμή, βάσει του οποίου θα αντιμετωπιζόμαστε στις συναλλαγές μας, στην καθημερινότητά μας, σε κάθε έκφανση συναλλαγής, είτε με το δημόσιο είτε σε κάποια επιχείρηση. Θα έχουμε και εμείς, όπως τα κράτη που λέει α+, θα είμαστε έτσι και εμείς, θα πηγαίνουμε με το πιστοποιητικό αξιολόγησης. Και ευθύς αμέσως στο Γιώργο Φελίδη από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky, γιατί αντιλαμβάνεστε το γιατί, έχουμε όλο αυτό το θρίλερ που έχει να κάνει με την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Έχει ακυρωθεί αυτό το ραντεβού που επρόκειτο να γίνει σήμερα στην Ελβετία. Κάθε πλευρά φέρνει μπροστά τα δικά της προσκόμματα. Το Ιράν επικαλείται τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ και αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια εξέλιξη προκαλεί ανησυχία. Έχει εξελίξεις ο Γιώργος που ούτε καν τις ξέρω εγώ.
3: Επειδή άρχισες από το Λίβανο, θα σου πω ότι η τελευταία εξέλιξη είναι η ανακοίνωση εκπροσώπου της Χεζμπολάχ, ο οποίος λέει ότι η συντική οργάνωση έλαβε διαβεβαιώσεις από το Ιράν, από την Ιρανική κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, αλλά λίγα λεπτά νωρίτερα έχουμε κάποιους κεραυνούς, όπως εμείς τους ονομάζουμε, κάποια τηλεγραφήματα από το πρακτορείο Reuters, τα οποία αναμεταδίδονται και από το Sky News, το BBC κτλ. Η αρχή του περσικού κόλπου, η Ιρανική αρχή του περσικού κόλπου, αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, θα επιτραπεί η διέλευση από το Ορμούς σε πλοία που θα υποβάλουν αιτήματα σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμή να σου θυμίσω ότι ό,τι πλοίο έχει περάσει έχει ακολουθήσει τον Ιρανικό Διάβλο μεταφορικά και ουσιαστικά. Mm-hmm. Λοιπόν, η ίδια αρχή προειδοποιεί ότι όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω ανεπίσημων καναλιών δεν θα εξετάζονται. Η αρχή του Περσικού Κόλπου εκδίδει νέες διαδικασίες για τα πλοία που αιτούνται διέλευση μέσω του Ορμούς. Επίσης λέει ότι τα αιτήματα διαμετακόμισης πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την διέλευση του πλοίου. Και τέλος, η αρχή λέει ότι δεν θα χρεώνεται τέλος στα πλοία για 60 ημέρες. Δηλαδή τις 60 μέρες μάλλον
0: της διαπραγμάτευσης βγάζουν εκτός.
3: Επειδή είπες για διαπραγμάτευση, ήδη έχουν αρχίσει και μετράνε οι 60 μέρες.
0: Σωστά.
3: Από προχθές το βράδυ που ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες και ο Ιρανός πρόεδρος ο Πεζεσκιάν υπέγραψε στην Τεχεράνη το μνημόνιο, έχουν αρχίσει και μετράνε αυτές οι 60 μέρες. Οπότε και αυτά όλα τα προσκόμματα που λες, που είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ιρανοί φέρνουν στο τραπέζι, μετράνε κατά των 60 ημερών του τέτοιου. Έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση, ακόμα πιο πολεμοχαρή θα την έλεγα, από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης. Ενώ η αρχή διέλευσης του Περσικού του Ιράν λέει ότι ναι, χωρίς χρέωση για 60 μέρες, αλλά θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, δηλαδή θα εξετάζουν, ξέρεις, το ποιόν του πλοίου, του πλοιοκτήτη, του φορτίου, της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο κτλ. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι από την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και την περιοχή, αυτά τα τρία πράγματα συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τους να μην πλησιάζουν το στενό του Ορμούς. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτή την οδηγία θα στοχοποιείται.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ακόμα πιο πολεμοχαρής. Βλέπουμε εδώ μια σαφή διάσταση.
0: Ναι. Μια γλώσσα πολύ σκληρή που δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή αν εντάσσεται σε αυτό το πεδίο της διπλωματίας, των ελιγμών και το ποια θέση
3: του πολέμου δηλώσεων.
0: Πολέμου δηλώσεων για να... γιατί αυτή την περίοδο των 60 ημερών κάθε πλευρά προσπαθεί να πάρει την καλύτερη θέση και να επιτύχει τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν εντάσσεται εκεί ή οδηγούμαστε σε μια κατάσταση πάλι έτσι λίγο χαοτική. Επειδή όση ώρα είμαστε στο στούντιο διαμορφώνονται οι εξελίξεις, έχουμε, διαβάζω στο Sky.gr, έχει βγει δήλωση Νετανιάχου και νομίζω ότι μέχρι τώρα ο Νετανιάχου κρατούσε μια στάση, μια συγκρατημένη στάση, παρότι οι υπουργοί του βγήκαν επιθετικά κατά των ΗΠΑ για τη συμφωνία που υπέγραψαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίδραση από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο εναντίον τους, γιατί βγήκαν πάρα πολύ επιθετικά. Μάλιστα διάβαζα αρθρογράφο στο Ισραήλ να χαρακτηρίζει τη συμφωνία διπλωματική 7η Οκτωβρίου. Για εμάς ήταν μια διπλωματική 7η Οκτωβρίου, είπε.
3: Αναφερόμενος στην εισβολή και τη σφαγή Ισραηλινών.
0: Ο Νετανιάχου τώρα ήταν συγκρατημένος. Διαβάζω δήλωσή του επειδή αναφέρθηκε στη Χεζμπολάχ. Θα παραμείνουμε στο νότιο Λίβανο όσο χρειαστεί. Μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επετεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες. Μένουμε στο Λίβανο.
3: Κάτι που επιβεβαιώνει βέβαια και την ανακοίνωση τη χθεσινοβραδινή του Ισραηλινού στρατού, που λέει ότι σε αυτή την ζώνη του νοητού Λιβάνου οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν και μάλιστα από σήμερα συνεχίζουν και τις επιθετικές επιχειρήσεις με βομβαρδισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει το θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 33 στο νότιο Λίβανο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει σε αυτή την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σήμερα επρόκειτο στη Λουκέρνη να αρχίσουν. Στη Λουκέρνη? Στην Ελβετία.
3: Στις όχθες της Λουκέρνης.
0: Στις όχθες, ναι, ναι, ναι.
3: Στο Μπούργενστοκ.
0: Να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ακυρώθηκαν. Ακούσατε τον πόλεμο δηλώσεων που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: People have every power. People have every power.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Και ερχόμαστε τώρα, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας, το οποίο εξέδωσε μια ανακοίνωση με σκληρή ρητορική πάλι, και είχαμε... Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, εάν δεν έχει βεβαίως, δεν μας κρύβει κάποια έκπληξη ο Μανώλης Κωστίδης, ο συνήθως της τελευταίας στιγμής. Γιατί τι γίνεται? Χθες από το μεσημέρι, απόγευμα κλπ. Γέμισε το διαδίκτυο με δημοσιεύματα τα οποία ανυπαρήγαγαν το ρεπορτάζ του Bloomberg. Βεβαίως δημοσιογραφικός κολοσσός το Bloomberg, καμία αντίρρηση. Αλλά το Bloomberg έλεγε αυτά που ο Μανώλης Κωστίδης είχε πει από την προηγούμενη ημέρα για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, και μάλιστα με πιο πλούσιο ρεπορτάζ αυτό του Μανώλη Κωστίδη, με λεπτομέρειες από τη συνάντηση Ερντογάν με τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Bloomberg ουσιαστικά λέει ότι η Θεολογική Σχολή θα επαναλειτουργήσει έπειτα από
3: το πιέσεις. Διάβασα το δημοσίευμα και έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αναπαρήχθηκε, καλώς βεβαίως, αλλά όλα αυτά τα είχες πει εσύ από την προηγούμενη ημέρα με λεπτομέρειες κιόλας.
8: Εμείς
3: δεν είναι δεικτικό σχόλιο προς τον Bloomberg. Λέω ότι όποιος σε βλέπει, σε παρακολουθεί ή γνώριζε την είδηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίζουν να μας ακούν όσοι μας εμπιστεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί πέρα τα γεγονότα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω έχει δοθεί σχετική έντολα από τον Ερντογάν. Και νομίζω να ρωτηθεί από τον Τραμπ όταν...
3: Να προλάβει τη σύνοδο, να προλάβει την παρουσία Τραμπ στην Τουρκία.
8: Ακριβώς,
3: θα
8: υπάρχει μια απάντηση ότι να προχωρούμε και υπάρχει η διαβούλευση έτσι ώστε να ανοίξει η σχολή ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός τουρκικού πανεπιστημίου, αυτόνομο τμήμα. Νομίζω αυτή είναι η φόρμουλα που επιθυμεί και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
3: Αυτό είναι σημαντικό, το ότι
8: είναι
3: όποια φόρμουλα βρεθεί να είναι...
8: Γιατί το να λειτουργήσει, να σας το εξηγήσω, για να ανοίξεις ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Τουρκία χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 3 τμήματα. Άρα για να λειτουργήσει ως πανεπιστήμιο η θεολογική σχολή πρέπει να έχει και θεολογικό τμήμα, και υπήρχε η θεωρία να μήπως ανοίξει και φιλολογικό και φιλοσοφίας. Άρα το να λειτουργήσει αυτά τα τμήματα με φοιτητές, με καθηγητές, με οργάνωση, με γραμματεία κτλ. Ήταν ένα μεγάλο project που θα ήταν πολύ δύσκολο από κάθε άποψη και με πολλές παρενέργειες κλπ. Τώρα εδώ νομίζω είναι μια φόρμουλα ενδιάμεσης λύσης που θα ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα, να πάμε στην άλλη πλευρά των εξελίξεων. Είπαμε τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι αυτά που διατυπώνονται μετά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, αυτά που διατυπώνονται στο ανακοινοθέν, το οποίο και για ακόμη μια φορά η Άγκυρα στοχοποιεί την Κύπρο.
8: Ναι, διότι υπάρχει τεράστια ενόχληση, πολύ έντονη θα λέγαμε, για την παρουσία της Γαλλίας, την δυνατότητα της Γαλλίας να έχει μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, μετά τη συμφωνία που υπέγραψε πριν από 2 εβδομάδες με την Κυπριακή Δημοκρατία, την παρουσία της Μοσάτ, του Ισραήλ, του Ισραήλ στην Κύπρο με κάθε τρόπο.
3: Καμιά φορά και όταν λέμε και κάποια πράγματα... Ναι, λάθος μπορεί να είναι, ναι.
8: Λοιπόν, και από εκεί πέρα και την παρουσία της Ελλάδος.
3: Γιατί έχουν συλληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι οι Παλαιστίνοι που ήταν μέλη της Χαμάς και προετοίμαζαν τρομοκρατικές ενέργειες στην Κύπρο.
8: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
3: Και μπορεί αυτές οι πληροφορίες να ήρθαν και από άλλες υπηρεσίες.
8: Και βεβαίως όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ενόχληση. Γι' αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε τετερεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, της Τουρκίας, δεν θα επιτρέψουμε να τα αγγίξει κάποιος κτλ. Σε αυτά πλαίσια ήταν και παράλληλα ανακοίνωσα και μια άσκηση έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που θεωρούν ότι ανήκουν στην Τουρκία και στους Τουρκοκύπριους. Σε αυτά πλαίσια νομίζω υπάρχει μια ενόχληση, αλλά εγώ προσωπικά είμαι ήσυχος μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ναι. Μέχρι 7-8 Ιουλίου δεν μπορεί να κινηθεί φύλλο στην περιοχή. Από εκεί και μετά όμως, χρειάζεται μια προσοχή.
3: Ναι. Και πάντοτε οι εκτιμήσεις σου επαληθεύονται. Σε αυτή την άσκηση ήθελα να σταθώ λιγάκι. Συμμετέχει και η Αίγυπτος, Μανώλη.
8: Αυτή είναι μια άλλη άσκηση στο Εικόνιο. Αεροπορική άσκηση μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Αζερβαϊτζάν. Στο Εικόνιο είχε προηγηθεί μια άσκηση κοινή με F-16 μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκία και Αίγυπτος, ο Σίση, ο τύραννος, όπως τον αποκάλεσε ο Ερντογάν, ο άνθρωπος που πρέπει να φύγει, όπως αποκάλεσε ο Ερντογάν, τώρα είναι ο άνθρωπος που φέρει ο Τούρκος πρέπει να συνεργαστεί. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη.
3: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, επαναλαμβάνω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση με τον Πατριάρχη και τις πληροφορίες ο Μανώλης και μετά βεβαίως και τα διεθνή μέσα το μετέδωσαν το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, το οποίο σχολιάζει και ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, είναι ο πτέρυρχος, αποστρατεία, ήταν στο Άξιον.
0: Το είχε πει ο κύριος Τραμπ στη συνάντηση, είχε καλέσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον Bloomberg πάντοτε, λέει ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, αλλά η Χάλκη θα ανοίξει σαν ένα πανεπιστήμιο που θα περιλαμβάνει τη σχολή της Χάλκης. Αν δεν διευκρινιστεί πώς θα γίνει και ποια προγράμματα θα ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, διότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει κάποιο αντάλλαγμα.
3: Οπωσδήποτε τα γεωπολιτικά ή γεωπολιτικές προκλήσεις βρίσκονται στην ατζέντα ή στο παρασκήνιο κάθε συνόδου κορυφής, αλλά δεν λείπουν. Αλλά νομίζω στο επίκεντρο αυτής της συνόδου κορυφής είναι περισσότερο το ταμείο, το χρήμα. Και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Βρυξέλλες, είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, Σπύρο, το μεγάλο παζάρι με τους 27 να είναι φορισμένοι σε 2 στρατόπεδα, από τη μία το γκρουπ των 4 λεγόμενων φιδωλών χωρών που δεν πιστεύουν ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χρειάζονται τα 2-3 εκατομμύρια που προβλέπει η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά καλύτερη οργάνωση, και όπου οργάνωση αυτό μεταφράζεται σε περικοπές. Και από την άλλη υπάρχει το μπλοκ των 17 χωρών, στο οποίο πρωτοστατούν Γαλλία και Ελλάδα, που έχουν τραβήξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε περικοπή βάζουν στο τραπέζι οι άλλες χώρες για τα αγροτικά κονδύλια και το Ταμείο Συνοχής, όπου Ταμείο Συνοχής είναι το μεγάλο πορτοφόλι για τις δημόσιες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Είναι μια συζήτηση προφανώς η οποία θα κρατήσει αρκετούς μήνες και η οποία ξεκίνησε καθυστερημένα σήμερα, με δεδομένο ότι, Σπύρο, οι ηγέτες ξενύχτησαν στο δείπνο αναζητώντας ένα κοινό βηματισμό για το ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει με το Κρεμλίνο, με την πρόταση του Πορτογάλου Κώστα να ανεβάζει πολύ τα ντεσιμπέλ στη μεταμεσονύχτια διαπραγμάτευση. Τώρα εξίσου θερμό είναι, πρέπει να σου πω, το κλίμα και στις συζητήσεις για το μεταναστευτικό, Πολλές είναι οι χώρες που ζητούν εδώ και τώρα να προχωρήσει η δημιουργία των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα πριν την αυλαία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με πρωτοβουλία της Σουηδίας και παρουσία και της ελληνικής αποστολής και συνολικά 19 χωρών, έγινε μια μίνι σύνοδος για το μεταναστευτικό και τα επόμενα βήματα, ώστε να ανοίξουν ταχύτητα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
3: Έχεις και ένα ωραίο παρασκήνιο, πλούσιο παρασκήνιο, ρεπορτάζ θέλω να πω, έχεις από το παρασκήνιο, δύο συναντήσεων που είχε ο Κυριάκος, δεν άκουσα.
9: Πάντα έχω ωραία.
3: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Εξαιρετικό ρεπορτάζ και κυρίως αυτό που ξέρεις μας αρέσει να διαβάζουμε, το ντεσού, το παρασκήνιο. Έχεις λοιπόν και από τις δύο συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με Ζελένσκι και με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό.
9: Ναι, σε ό,τι αφορά στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εκεί ετέθηκε, δημοσιοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ζήτημα με το ντρόουν το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα, για την ύπαρξη του οποίου καταλήξαν η Αθήνα να κάνει διάβημα. Εκεί καταγράφουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια σφιγμένη αντίδραση από πλευράς του Ουκρανού Προέδρου, που εν πωλής θα μπορούσε κάποιος να πει, σύμφωνα και με τους παρατηρητές αυτής της συνάντησης, ότι έδειχνε πέραν της αμηχανίας να ζητάει και ενημέρωση για ένα περιστατικό που σήκωσε πολύ σκόνη, όπως όλοι θυμόμαστε. Τώρα, από την άλλη, η συνάντησή του με τον διάδοχο του Βίκτορ Όρμπαν κύλησε σε πολύ θερμό κλίμα, με τον κύριο Μαγιάρ μάλιστα να ζητάει και ένα εγχειρίδιο για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επίσης και συμβουλές επί των φορολογικών και ειδικά για τις μειώσεις φόρων.
3: Καμία σχέση πάντως με γραμμή Όρμπαν ο καινούριος, ε?
9: Όχι, και αυτό καταγράφεται και στον τρόπο με τον οποίο έχουν κυλήσει κάποια πράγματα, τα οποία ήταν φρεναρισμένα χάρη στη στάση που τηρούσε, εξαιτίας της στάσης που τηρούσε ο Βίκτορ Όρμπαν. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλεις, και στην ανακούφιση αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
9: Επίσης.
3: Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες. Ακούσουμε ένα απόσπασμα δήλωση Μητσοτάκη που έχει σχέση κυρίως με την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών. Τώρα δηλαδή που φαίνεται να ηρεμούν τα νερά, αν και πολύ αμφιβάλλω με τις τελευταίες εξέλιξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα με την πτώση των τιμών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
3: Διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα πάμε και στην Κρήτη, μιας και είπε ο Γιώργος για το μεταναστευτικό. Ο υπουργός ο Πλεύρης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, προσδιορίσε το χώρο που θα δημιουργηθεί το κέντρο για την υποδοχή μεταναστών και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σε λίγο.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
11: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
16: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
18: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
20: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες τσικίτα μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Και ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα που προαναγγείλαμε, το μεταναστευτικό. Υπάρχει μία απόφαση, πρόταση, απόφαση μάλλον, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ήδη έχουμε το Χάρη Λοντάκη, αλλά θα ήθελα μαζί με το Χάρη δηλαδή να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης στον Sky.
25: Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη. Σε απόλυτους αριθμούς είναι στις 8.000 οι πρώτοι 5,5 μήνες. Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης.
26: Εκεί θα
25: υπάρξουν δύο κέντρα,
26: θα
25: είναι μονάδα, δύο προσωρινές δομές. Το ένα λειτουργεί στην Αγιά. Και τι πρέπει να κάνεις όμως, με το που μπει ο άλλος, να σπάσεις. Αν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, τον πηγαίνεις στην ενδοχώρα.
26: Αυτό
25: κάνουμε. Εμείς στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις χώρες.
3: Αυτά είπε το πρωί ο κύριος Πλεύρης για την επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Εκεί θα γίνει, λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η δομή για τους μετανάστες, χώρους φιλοξενίας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι.
3: Και ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι δεν είναι Χάρη? Μας είχες προειδεάσει κι εσύ.
27: Ναι, ήταν αναμενόμενο, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί. Άλλωστε πριν ακόμα ανακοινωθεί ο συγκεκριμένος χώρος, οι κάτοικοι, όταν είχε γίνει η πρόταση από το Υπουργείο προς την Περιφέρεια να διαθέσει το χώρο του που στεγαζόταν το δημόσιο κταίο, τότε είχαν και οι κάτοικοι από τους αθανάτους βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νωρίτερα το μεσημέρι στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος Αρναουτάκης είπε θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση, και όντως είναι μια καλή πρόταση από την άποψη ότι βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, δεν έχει δίπλα σπίτια, Τα κοντινότερα σπίτια είναι πάνω στο λόφο σε απόσταση 150 με 200 μέτρα. Είναι ένας χώρος που δεν έχει πολλές επιχειρήσεις κοντά. Εν αντιθέσει με την δομή της Αγιάς, τα Χανιά, όπου
3: έχει άλλα χαρακτηριστικά.
27: Έχει δίπλα δύο σοφρονιστικά καταστήματα, ένα στρατόπεδο, σπίτια και υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που είναι μεσοτυχία με το συγκεκριμένο κτίριο όπου στεγάζονται οι μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Και αυτό γιατί από τις 8.000 αφήξεις μεταναστών που είπε ο Υπουργός, όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, οι 5.000 περίπου, τα 3 πέμπτα είναι στην Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, συγγνώμη. Είναι στο νομό Ηρακλείου. Ενώ πέρυσι είχαμε μια μεγάλη κατανομή προς την πλευρά των Χανίων, τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα νότια παράλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές είχαμε δύο ακόμα αφήξεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κακές καιρικές συνθήκες στα νότια παράλια του Ηρακλείου με 130.
3: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, Χάρη. Έχουμε τις αντιδράσεις αυτές. Αυτή την πρόταση για τις αποθήκες την έχει κάνει το Υπουργείο, έτσι δεν είναι?
27: Το Υπουργείο έχει έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη.
3: Ναι.
27: Είναι ιδιωτικός χώρος.
3: Είναι ιδιωτικός χώρος. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Οι φορείς της Κρήτης, δεν ξέρω εγώ, ο Δήμο, η Δήμη, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε άλλος φορέας, έχει κάνει κάποια άλλη πρόταση για το Ηράκλειο?
27: Πολύ καλή ερώτηση. Όχι, δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόταση εδώ και ένα περίπου εξάμηνο που γίνεται αυτή η συζήτηση για να βρεθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν, όταν γινόταν η συζήτηση για το χώρο στο πρώην ΚΤΕΟ, αντέδρασε ο Δήμος Χερσονήσου, και όταν γινόταν η συζήτηση για την περιοχή των Μαλάβων σε αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, υπήρξε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όμως, επειδή ο χώρος είναι στα γεωγραφικά όρια του Ηρακλείου, αφενός αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να υπάρχει δομή, αφετέρου θέτει ως προαπαιτούμενο να μην είναι μέσα στον αστικό ιστό, χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος χώρος.
3: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά.
27: Καλή συνέχεια.
3: Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη και ευθύς αμέσως στον Γιώργο Καραμτζόγλου εδώ στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
3: Καταρχάς, έχουμε και την προθεσμία που λύγει για τα καθάριστα τη Δευτέρα.
1: Ναι, είμαστε στην τελική ευθεία. Ένα Σαββατοκύριακο έμεινε, άντε και η Δευτέρα, να μπορέσετε να προλάβετε να δηλώσετε τον καθαρισμό του οικοπαίδου σας στο καθάριστα.app.gov.gr. Ούτως ώστε να μπορέσετε να μην έχετε και το πρόσωμα το οποίο προβλέπει ο κανονισμός.
3: Και δηλαδή, κυρίως να συμβάλλουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
3: στο να περιορίσουμε τις πυρκάγιες.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε και από το Υπουργείο, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά σε αιτήσεις σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, σας θυμίζω, είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 500.000 αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Φέτος είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Και επίσης πάρα πολύ, πολύ πιο χαμηλά και από πρόπερση. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή, είναι οι τελευταίες μέρες. Κάντε τη δήλωση, διότι εάν δεν το δηλώσετε, και άσχετα αν καθαρίσατε, θα έχετε 100 ευρώ πρόστιμο. Και επίσης η ψευδής δήλωση, σας θυμίζω.
3: Ψευδής δήλωση έχει και εισαγγελέα, νομίζω.
1: Έχει εισαγγελέα, 6 μήνες φυλάκιση και 5.000.
3: Να σου πω κάτι, αρχίζει η πολιτική προστασία και βγάζει πια και τους χάρτες επικινδυνότητας.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τους χάρτες από αρχές Μαΐου, αλλά μπήκαμε στα τριάρια.
3: Είναι το κίτρινο.
1: Είναι το κίτρινο, δηλαδή είναι υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Και για αύριο λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου θα έχουμε κίτρινη κατηγορία, κίτρινος συναγερμός για Αττική, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια. Θα έχουμε σε όλη τη Λέσβο, σε όλη τη Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, όλη η Κρήτη, όλη η νομή της Κρήτης, η Κορινθία και η Αργολίδα. Άρα λοιπόν
3: αρχίσαμε
1: και σε δύσκολες καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Χιραμιτζόγλου, διεθνής εξελίξεις από την Deutsche Welle, μας τώρα.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβάλλεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Ιράν, μαζικές Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο. Επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα βλέπει ο φιλοκυβερνητικός τύπος, αφορμή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βουλευτής ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, πρόκριμα για την ηγεσία των εργατικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται αυτήν την ώρα η χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στην περίοδο 2028-2034. Η διαπραγμάτευση φαίνεται δύσκολη, με τις χώρες του Βορρά να ζητούν μείωση της χρηματοδότησης σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα η Κομισιόν και η Κυπριακή Προεδρία. Χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση στο τραπέζι, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το πρωί της Παρασκευής, για να συμπληρώσει. Δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Βουλευτής εξελέγει σε επαναληπτικές εκλογές ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, κερδίζοντας με διαφορά τον υποψήφιο των ευρωσκεπτικιστών και εγγράφοντας υποθήκη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Στο κρατήδιο του Ζάρ, στα σύνορα με τη Γαλλία, καταγράφεται αυτήν την ώρα η υψηλότερη μέχρι στιγμής θερμοκρασία της χρονιάς, 35,6 βαθμοί. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξη Κουλέμπα. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γερμανία απευθύνουν έκκληση για περισσότερη ανθρωπιά απέναντι στους πρόσφυγες. Την έκκληση στηρίζουν μεταξύ άλλων το γερμανικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Ευαγγελική Εκκλησία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
2: Και από τη Βόνη Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
4: Τι γίνεται, ένας χαμός πραγματικά σήμερα. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Λουτσέσκου και επίσημα. Βλέπω πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό στα μεταγραφικά, χωρίς να υπάρχει κάτι ακόμα ανακοινώσιμο. Αλλά ο Ετιέν Καμαρά είναι κοντά, μαθαίνω. Και άλλοι παίκτες γενικά γίνεται δουλίτσα. Σιγά-σιγά ξεκινάει η προετοιμασία Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ, του προπονητή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαφέο, δεξής μπακ από την Μαγιόρκα, Αργεντινός 28 ετών. Έχει σιγά σιγά να κουνιέται το πράγμα. Και εν μέσω Μουντιάλ φυσικά. Και
5: μπαίνουν νωρίς οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά.
4: Πρώτα μπαίνουν νωρίτερα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ξεκινούν 23 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός λίγο πιο μετά, η ΑΕΚ λίγο ακόμα περισσότερο μετά.
5: Και τι άλλο, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
4: Μουντιάλ, το Μεξικό με 2-2 χθες κλείδωσε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Καναδάς Κατάρ 6-0, με δυστυχώς σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή του, του Καναδά που αποχώρησε τραυματίας με σπασμένο πόδι ουσιαστικά, ο Ισμαήλ Κονέ. Αλλά 6-0 είναι η πρώτη νίκη του Καναδά στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο και ήρθε με εξάρα, επί του Κατάρ. Ελβετία-Βοσνία 4-1, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Και απόψε έχουμε 10 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Μάχη δύο υπήρων ουσιαστικά εκεί. Σκωτία Μαρόκο, Βραζιλία Αϊτή, 1:30 αντίστοιχα. Και τα ξημερώματα Τουρκία, Παραγουάη. Εντάξει, μέρα που μπορεί νομίζω ο κόσμος να βγει να πιει ένα ποτό. Μπορεί να βγει να πιει ένα ποτό.
5: Καλό ξενύχτη να πούμε, όσο θα δουν.
4: Σωστό. Στην επιστροφή βλέπουμε.
5: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει έτσι όμορφα η Παρασκευή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
23: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη.
23: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Star FM 93,3.
12: Σύγχρονη δόμηση.
13: Πλήρης ανακαίνιση.
12: Άψογα υλικά.
13: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
12: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
13: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
13: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
12: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
13: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
23: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
14: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
23: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
14: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
23: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενό.
10: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
23: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
14: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
23: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
14: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
23: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην

αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93.3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93.3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τις τηλεοπτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σήμερα στην εκπομπή μας. Τα θέματα πραγματικά είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και μάλιστα τρέχουν με πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς. Και λέω να πάμε να ξεκινήσουμε από τον Αντένα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει ακουστεί πάρα πολύ και για το Ρουμπζούκ αλλά και για την εκπομπή που κάνει στον Αντένα, μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν, μια εκπομπή η οποία πήγε πάρα πολύ καλά με τα αφιερώματα που κάνει σε συγκεκριμένα έτσι και αγαπημένα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει. Ωστόσο να πούμε ότι για τη Ζέτα Μακρυπούλια ακουγόταν διάφορα σενάρια, ότι μπορεί να μην τη δούμε στο Ρουκζούκ, το Ρουκζούκ να σταματήσει για μία χρονιά να μπει στο σιρτάρι και να ξεκουραστεί λόγω και της χαμηλής τηλεθέασης που είχε φέτος με την αλλαγή ώρας που έγινε στο Ρουκζούκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι φήμες, τον Αντένα όμως τα έβαλαν κάτω, τα σκέφτηκαν και τελικά η απόφαση που έχει πάρθει είναι ότι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει κανονικότατα με το Ρουκζούκ. Το Ρουκζούκ λοιπόν θα ανανεωθεί, θα δούμε πολλές αλλαγές και στο πλατό του Ρουκζούκ αλλά και στα παιχνίδια, θα δούμε δηλαδή νέα παιχνίδια από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει κανονικότατα στο δυναμικό του Αντένα, άλλωστε είναι ένα πρόσωπο όπου ο Αντένα θέλει στο δυναμικό του. Έτσι λοιπόν το Ρουκζούκ πήρε το πράσινο φως, θα συνεχίσει για ακόμη μια χρονιά. Θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και στα παιχνίδια τα οποία θα παίζουν οι παίκτες, αλλά και στο πλατό θα γίνουν αλλαγές για να υπάρχει μια ανανέωση. Και έτσι μέσα στο καλοκαίρι η Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινήσει να γράφει τα ολοκένουργια επεισόδια για το ανανεωμένο Ρουκζούκ, το οποίο εμείς θα δούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι παραμένει στον Αντένα και η εκπομπή της, όπου δεν ξέρουμε πόσα επεισόδια και κάθε πότε θα προβάλλεται η εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που καλεί πρόσωπα αγαπημένα και τους θυμίζει έτσι όμορφες και ξεχωριστές στιγμές. Πάντως και αυτή η εκπομπή πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, παραμένει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα και έτσι η Ζέτα Μακρυπούλια συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Αντένα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, με το Ρουκζούκ να παραμένει κανονικότατα στον προγραμματισμό του Αντένα. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media, μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημέρα και στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω στην νέα σειρά η οποία θα σκάσει μύτη στο πρόγραμμα του Αντένα από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Μια σειρά η οποία θα είναι καθημερινή και πρόκειται για μια σειρά η οποία θα είναι διασκευή από τουρκικό πολύ πολύ δυνατό πετυχημένο σίριαλ, το οποίο έχει παίξει στην Τουρκία και έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Στην Ελλάδα η σειρά θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή του τουρκικού Ask with Mavi, αν δεν κάνω λάθος. Το σύριαλ αυτό, να πούμε ότι έχει σημειώσει πολύ ψηλή τηλεθέαση στην Τουρκία που έχει μεταδοθεί. Έτσι λοιπόν ο Αντένα έχει πάρει τα δικαιώματα, έχει γίνει η διασκευή του τουρκικού αυτού σύριαλ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα στον Αντένα τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθεί το cast των ηθοποιών και μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, διότι θέλουν η σειρά να έχει αρκετά επεισόδια, μιας και θα είναι καθημερινή, και να ξεκινήσει την προβολή της μέσα στον Σεπτέμβρη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά σύριαλ που θα δούμε στον Αντένα. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως είπαμε, θα λέγεται Κρίνο και Αγκάθι. Είναι διασκευή τουρκική σειράς και έρχεται τον Σεπτέμβρη στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο παίρνεις και το δωράκι σου, και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day.
8: All night. All night.
7: Central και
9: φύγαμε.
10: All day.
8: All night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
11: Frictoria Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com
14: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
15: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Παρέα με αγαπημένα τραγούδια, εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούτε, πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξέλιξεις και όχι μόνο. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας έχουμε όμως έτσι πάρα πολύ ωραία παράξενα νέα στο φινάλε της εκπομπής. Συντροφιά πάντοτε με την αγαπημένη και λακταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Και όταν μιλάω για πίτσα Ρωμαίο, μιλάω για ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά, για τα καλύτερα υλικά, για την ξεχωριστή αυτή πίτσα από τη Ρωμαίο. Εκεί όπου μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασερί, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Την πίτσα σου μπορείς να την απολαύσεις special χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα από πάνω και τριμμένο μπισκότο. Άπαιχτη. Και αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά τα απολαμβάνεις μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 24620-23900. Δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και έρχεται delivery στο σπίτι σου. Περισσότερα θα μάθουμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί τώρα θα σας πάω σε παράξενα ρεκόρ Guinness και θα σας πάω στην μεγαλύτερη ντομάτα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν μιλάμε για μια απλή ντομάτα, μιλάμε για μια ντομάτα γίγας, η οποία κατάφερε να μπει και επίσημα στα ρεκόρ Guinness στα τέλη Ιουλίου του 25, εκεί όπου και κατέριψε τον προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που είχε η άλλη ντομάτα που ήταν μέχρι τότε πρώτη στα ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, τώρα εδώ ακούστε. Η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο ζυγίζει 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Εντάξει, μιλάμε για ντομάτα γίγας. 7 κιλά λοιπόν και 661 γραμμάρια ζυγίζει η μεγαλύτερη ντομάτα στον κόσμο, καταγραφή η οποία έγινε τέλη Ιουλίου του 25. Πρόκειται μάλιστα για την ποικιλία Domingo και η συγκεκριμένη ντομάτα, να πούμε ότι καλλιεργείται στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Εκεί βρίσκεται ο καλλιεργητής της, ο οποίος έχει στο κτήμα του τέτοιες ντομάτες τεράστιες. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αυτή ντομάτα κατάφερε να μπει στα ρεκόρ Guinness ζυγίζοντας 7 κιλά και 661 γραμμάρια. Τώρα από την άλλη θα σας πάω και σε ακόμη ένα ρεκόρ που έχει να κάνει όχι με ντομάτα, αλλά με την ντοματιά, καθώς υπάρχει ντοματιά και πάλι στην Φλόριντα, η οποία μπόρεσε μέσα σε ένα χρόνο να βγάλει 32.194 ντομάτες. Εδώ ακούστε, αυτή δεν είναι απλή έτσι, δεν είναι απλό φυτό. Εντάξει, το να βγάλει ντοματιά 32.194 ντομάτες μέσα σε ένα χρόνο είναι πάρα πολύ σπάνιο και μάλιστα πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή ποικιλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ντοματιά βρίσκεται και αυτή, όπως είπαμε, στη Φλόριντα και κατάφερε να μπει και αυτή στα βιβλία των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και επιλέξατε τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Ηλεκτρονέτ έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση, τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
4: Star FM

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: εκείνος που για σένα.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
6: Πίτσα Ρωμαίο!
7: Για αυτούς που ξέρουν!
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
1: Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κακό για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, με

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day.
8: All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
12: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.
11: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
12: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
11: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση,
3: πλήρης ανακαίνιση,
2: άψογα υλικά,
3: πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στοκαμαρία, είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ακούς Star FM 9.32. 9.32 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Victoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Victoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Victoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
4: www.victoria.com.
7: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
8: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Το παιχνίδι έχει τελειώσει πριν αρχίσεις. Έλα να σου πω το κάνω.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
6: Να η πόρτα κι

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
8: Τελειώσαμε.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day,
3: all night. All night, all night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί

Valentino. Non-stop mix. By Valentino. Τώρα που σε έχω

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino non stop.

Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino,

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM
2: 933.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Άννα Βύση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93,3. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.